Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Δεν σπέρνει σούδρια από στα
1: σύγχυμα.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τώρα στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγο.

0: λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι ακροατές και ακροάτριες του 943 Intervet & Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Αναλήψεως. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στη ραδιοσυχνότητά μας και θα επιχειρήσουμε όπως πάντα με την συνδρομή όλων των καλών συναδέλφων οι οποίοι απαρτίζουν την δημοσιογραφική μας ομάδα να σας μεταφέρουμε και σήμερα λοιπόν Πέμπτη τον παλμό της επικαιρότητας.

0: καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Στα άκρα οδηγεί την πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές μετά τη διαρροή διαλόγων από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Στο επίκεντρο της νέας αντιπαράθεσης βρίσκονται ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για κοπτοραπτική και κατήφορο του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε να περιμένει κανείς και κάτι παραπάνω όταν εμφανίζεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Θεμιστοκλής Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, και λέει αυτά που είπε.
2: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κ. Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον του. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα.
3: Στα χαρακόμματα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
4: Γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα?
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΑΕΠ. Είχαμε κατηγορήσει τον ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
3: Από την αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύουν τον ισχυρισμό που αποδίδουν στον Θεμιστοκλή Δεμήρη, σύμφωνα με τον οποίο δεν είδε ποτέ το έγγραφο της υπηρεσίας με τους λόγους παρακολούθησης του Νικού Ανδρουλάκη.

κόμμα του. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται. Η Μαρία Καριστιανού προειδεάζει για μια μεγάλη γιορτή αύριο στο Θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Δίπλα της θα έχει τον νέο εκπρόσωπο τύπου της, τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ηθοποιούς αλλά και μια γνωστή παρουσιάστρια, της οποίας το όνομα παραμένει έκπληξη.

0: Αύριο μένει η Βουλή να λάβει την τελική απόφαση για την σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Βουλή και τον Κώστα Κωνσταντόπουλο. Να πούμε καταρχάς ότι ο πρόεδρος της Βουλής δίνει συνέχεια στη διαρροή του απόρριτου διαλόγου στην Επιτροπή.
1: Εγώ θα μπορούσα να πω ότι η διαρροή αυτή και το σπάσιμο, αν θες, του απορρίτου προκάλεσαν την έκρηξη του Νικήτα Κακλαμάνη, διότι είχαμε την ακρόαση, αν θες, κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ, και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες επιταγές και δικλείδες απορρίτου, και αυτό θα ζητήσει ο πρόεδρος της Βουλής να διερευνηθεί από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Οντολογίας αύριο το πρωί, από τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά, πώς έσπασε δηλαδή, Απόστολε, το συγκεκριμένο αυτό απορρίτο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο πρόεδρος της Βουλής θα ζητεί, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας θα βάλει στο μικροσκόπιο και θα κάνει έρευνα για το πώς έσπασε το απόρριτο και ουσιαστικά θα ταυτοποιήσει πρόσωπα. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η έρευνα και θα ταυτοποιηθούν τα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την διαρροή, τότε ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει συγκεκριμένες ποινές. Ποινές, Απόστολε, οι οποίες μπορεί να είναι από μια απλή περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης, ωστόσο υπάρχουν και ποινές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε δίωξη και άσκηση ποινικού αδικήματος για τα πρόσωπα τα οποία έχουν τελέσει το συγκεκριμένο σπάσιμο, και βεβαίως η υπόθεση αυτή να πάει στην τακτική δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα.
2: Βάλτε τώρα και εισαγγελέα να στείλει φυλακή τον Ανδρουλάκη. Να πεις ότι ο Δεμήρης αποκάλυψε και τίποτα φοβερά μυστικά της ΚΙΠ, τα οποία διέρευσαν και απειλείται η ασφάλεια της χώρας, λες, άντε πάει στην ευχή του Θεού. Μα εδώ πέρα αυτά που έλεγε ο Δεμήρης είναι «δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν είδα, δεν άκουσα». Άρα τι απόρριτα να διαρρεύσουν.

Αλλά ο μεγάλος είναι υπεράν όλων αυτών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι, άντε μην το πούμε τώρα πρωί-πρωί,

0: ενώπιον του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Παντελής Ζιβόντση αναφέρθηκε σήμερα στα μέτωπα και τις προκλήσεις της εποχής.
1: Και μάλιστα, Αλίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στα εθνικά και διεθνή ζητήματα και, όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ισχυρές συμμαχίες και έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Στο πολιτικό σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, το 2027, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε μήνας μετράει και το μόνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού της έργου και η στήριξη των πολιτών μπροστά στο θέμα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
0: Να δούμε ένα απόσπασμα από τον διάλογό τους. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πριν ακούσετε αυτό το μονόπρακτο Μητσοτάκη Στασούλας, να ευχηθούμε, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτόν τον τόσο δημοφιλή πολιτικό άντρα. Αλλά πριν τα ακούσετε όλα αυτά, ακούστε τι καιρό θα κάνει.
3: Πάμε να δούμε πού θα φτάσει η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι. Παρατηρήστε λοιπόν, παρά την εκδήλωση της αστάθειας, ο υδράργυρος θα προλάβει να φτάσει σε θερμοκρασίες κοντά στους 27 με 28 βαθμούς, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς την περιοχή της Δυτικής Θερεάς, στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στο εσωτερικό της Κρήτης μας, θα κάνει αρκετή ζέστη. Και αυτός βέβαια ο παράγοντας βοηθάει στο να μπορέσει να εξελιχθεί η αστάθεια, γιατί είπαμε ότι έχουμε πιο ψυχρό αέρα ψηλά στην ατμόσφαιρα που μας έρχεται από την Ανατολική Βόρειο-Ανατολική Ευρώπη, αλληλεπιδρά με τον αρκετά έτσι πιο θερμό αέρα. Κάτω χαμηλά δημιουργούνται μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξεσπούν οι μπόρες και οι καταιγίδες αργά το μεσημέρι και το απόγευμα και να φτάνουν τα φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες.
2: Μπόρες, καταιγίδες, καιρός άστατος, ένας είναι αλήθεια πολύ ευμετάβλητος Μάης. Άντε, λίγες μέρες μείναν ακόμα, αλλά μέρες πυκνές σε πολιτικά και κλιματικά φαινόμενα. Τη μια η μπόρες, την άλλη ζέστη, την άλλη σκόνη και λοιπά και λοιπά. Και δύο νέα κόμματα μαγιάτικα εισέρχονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι υπεράνωρον αυτών, δεν τον ενδιαφέρουν. Κοιτάει τη δουλειά του, κοιτάει το δικό σας το καλό και ενημερώνει τον Τασούλα.
4: Τετική και μυτική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
2: Αυτά λοιπόν λέει ο Μητσοτάκης στον Τασούλα. Ο πρόεδρος τον ακούει περίφροντης. Οι κάμερες καταγράφουν το σκέτς. Είμαστε, λέει, σίγουροι για όλα. Και κυρίως, πρόεδρε, να ξέρεις ότι αν τυχόν και γίνει καμιά στραβή και χτυπήσει 3 η ώρα το πρωί το τηλέφωνο, αυτός που θα το σηκώσει θα είμαι εγώ.
5: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Του το ωραία και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μόλις προχθές του λέει, το θέμα δεν είναι αν πάρει εσένα κάποιος ηγέτης στο τριψήφιο, αλλά ποιον ηγέτη μπορείς να πάρεις εσύ στο τριψήφιο. Το σίγουρο είναι βεβαίως ότι αυτόν που μπορείς να πάρεις και θα απαντήσει οπωσδήποτε, πάντα πρόθυμος, είναι ο Τασούλας.
6: Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση.
2: Έτσι ολοκληρώθηκε το σκετσάκι Μητσοτάκη Τασούλα. Τι να πει κανείς όταν ο πρόεδρος,
0: οι τόνοι ανέβηκαν και για το θέμα,
2: όταν ο πρόεδρος γίνεται κομπάρσος σε έναν πρωθυπουργικό μονόλογο. Πάντως δεν θα ήταν άσχημη ιδέα όλοι εσείς εκεί στην αντιπολίτευση της ζωής συμπεριλαμβανομένης, αφού έχει κάνει αυτή την πατέντα ο Μητσοτάκης και πάει μπροστά στον πρόεδρο και κάνει αυτό το σκετσάκι, γιατί δεν το κάνετε κι εσείς? Δηλαδή να πάει αύριο ο Ανδρουλάκης και να πει κράτος δικαίου, κανείς δεν μου λέει ποιος με παρακολουθούσε και γιατί μάλλον με παρακολουθούσε και ποιος είχε δώσει την εντολή. Να πάει μετά ο Φάμελος ή κάποιος τέλος πάντων από το ΣΥΡΙΖΑ να πει και αυτό στα δικά του. Όλα αυτά μπροστά στο Τασούλα. Δεν μπορεί ο Τασούλας να αρνηθεί. Να πάει και η ζωή και να του ταχώσει. Τι θα πει ο Τασούλας? Θα την ακούει και θα πλέκει τα χέρια. Να πάνε όλοι. Και υπέρκα από τη Νέα Αριστερά. Αφού ο Τασούλας, έτσι κι αλλιώς όπως και οι προηγούμενοι, η Σακελαροπούλου λέει, παιδιά, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται ποτέ να συγκληθεί. Άρα πηγαίνετε ένας-ένας κι εσείς και κάντε με τον Τασούλα ό,τι κάνει και ο Κυριάκος. Πήγαινε κι εσύ κουτσούμπα, πες αυτό το ωραίο που έχεις πει, ότι είναι ο πρωθυπουργός πεφταστεράκιας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πεις και έτσι χοντρά. Πηγαίνετε λοιπόν ένας-ένας στον Τασούλα και παίξτε κι εσείς το μονόπρακτο.

0: 9.43 Intervention Sports. Βάλε λίγο κλέαρχο.
1: Είναι ισχυρές. Φαινόμενα που σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Αυτά για τον καιρό της Κυριακής.
1: Αν και με πιο περιορισμένη την αστάθεια θα ξεκινήσει και πάλι με άστατες καιρικές συνθήκες.
2: Ρε κλέαρχε, πότε θα μας φέρεις το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι θα έρθει και αυτό. Και άμα θελήσεις να πας σε μια παραλία, κάπου ρε παιδί μου, να κάνεις μια ηλιοθεραπεία, θα πρέπει να έχεις πολύ γερό πορτοφόλι.
3: Στο εσωτερικό ξανά με το βλέμμα στις καλοκαιρινές βουτιές και τον ήλιγκο που προκαλεί το αυξημένο κόστος της ξαπλώστρας στις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της πλάσης, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 200 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, καλύτερα που είναι μακριά το καλοκαίρι ακόμα, γιατί εδώ που τα λέμε, και ποιος να βρει 200 ευρώ για μια ξαπλώστρα, βεβαίως σε κάποια VIP παραλία. Υπάρχουν κι άλλες πιο οικονομικές. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7:30.

ότι στην περιβόητη λίστα του Predator, αν η λίστα αυτή είναι ακριβής, έχω κάθε λόγο να αμφισβητώ την ακρίβειά της, γιατί δεν έχω δει κανένα στοιχείο από αυτόν ο οποίος δημοσιεύει τις λίστες αυτές, παρακολουθεί το. Τουλάχιστον 5 στενοί συνεργάτες, η προσωπική μου γραμματέας και άνθρωποι με τους οποίους συνομιλούσα σε καθημερινή βάση. Θα ήταν εύλογο να εικάσει κανείς ότι αν κάποιος πράγματι παρακολουθούσε αυτούς, εμένα ήθελε να παρακολουθεί. Έτσι δεν είναι? Άρα παρακολουθούσα εγώ τον εαυτό μου. Αυτό μου λέτε. Παρακολουθούσα εγώ τη γραμματέα μου. Ή παρακολουθούσα εγώ, γιατί το είπατε γι' αυτό. Το είπατε γι' αυτό. Να πείτε, λέει, αν παρακολουθούσα, λέει, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Φλόρο. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, με τον κύριο Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια. Είναι αντιπρόεδρος του κόμματός μας. Του συνομιλώ. Προφανώς και όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο λέτε? Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης? Τροπή σας, μόνο που το υπονοείτε. Λοιπόν,

0: με τον νόμο περί επιτελικού κράτους στις πρώτες ώρες που είσαι στο Μαξίμου. Τι κάνατε? Πήρατε υπό την εποπτεία σας την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Παράλληλα άμεσα διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού για να κάνει κουμάντο κατ' εντολή σας και στην ΕΕΠ. Μετά τι κάνατε? Διορίσατε διοικητή τον κύριο Κοντολέοντα. Τον θυμάστε τον κύριο Κοντολέοντα? Τον εκλεκτό σας, που μάλιστα φέρατε τροπολογία κύριε Μητσοτάκη για να αναλάβει τη συγκεκριμένη κρίσιμη θέση μόνο με απολυτήριο λυκείου.
1: Όλα αυτά τα ωραία επανήλθαν εχθές στην επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς το σκάνδαλο των υποκλοπών συγκλονίζει την χώρα διαχρονικώς. Επανήλθαν λοιπόν στην επικαιρότητα όλα αυτά με την κατάθεση του Θεμιστοκλή Δεμήρη, πρώην λέει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Τον βάλαν εκεί στην ΑΕΠ. Τον βλέπεις ρε παιδί μου, είναι και λίγο σαν μουλοχτός φαίνεται. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν τον ξέρουμε και τον άνθρωπο. Χθες λοιπόν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υποτίθεται είναι απόρριτη η κατάθεση. Τώρα, τι απόρριτη? Δεν είπε και τίποτα το απόρριτο. Αλλά έγινε χθες ένας κακός χαμός σε αυτή την Επιτροπή.
2: Πραγματικά όσα μάθαμε σε αυτή την κλειστή, πολύ σωστά
1: Μίνα Καραμίτρου, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων το Open.
2: Είναι καταφανή, γιατί μάθαμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ζητούσε, Εύα, από τον τωρινό διοικητή της ΕΕΠ να μάθει για ποιο λόγο η κρατική υπηρεσία στην οποία είναι τώρα διοικητής τον παρακολουθούσε. Και τον τωρινό διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη, να του λέει ότι δεν γνωρίζει το λόγο και ότι μέσα στον φάκελό του δεν υπάρχει ο λόγος της παρακολούθησής του. Εδώ
3: πώς είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή ο κύριος Δεμήρης να μην γνωρίζει, δηλαδή πώς το τεκμηρίωσε αυτό?
2: Ναι, δεν το τεκμηρίωσε, γιατί θέλω να σας πω ότι εδώ υπάρχει και μια άλλη διάσταση την οποία πρέπει να θυμίσουμε, ότι ο κύριος δηλαδή Δεμήρης ανέλαβε διοικητή στη συγκεκριμένη υπηρεσία τον Αύγουστο του 2022, όταν παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Κοντολέων.
3: Λίγες και μέρες δηλαδή μετά που έσκασε σαν βόμβα το σκάνδαλο των υποκλοπών.
2: Πάρα πολύ σωστά. Και διαδέχθηκε λοιπόν τον Παναγιώτη Κοντολέων, ο οποίος ήταν αυτός, με βάση την κατάθεση του κυρίου Χρήστου Ράμου, επικεφαλής τότε, όπως θυμόμαστε όλοι, της ΑΔΑΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή του Σεπτέμβριου του 2022, ότι ήταν αυτός ο οποίος συγκεκριμένα στις 29 Ιουλίου του 2022 εξέδωσε τη διάταξη για την καταστροφή του αρχείου, για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη.

0: δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Εσύ δεν γνωρίζεις. Ο Δεμήρης δεν γνωρίζει. Τελικά ρε παιδί μου, ποιος γνωρίζει?
0: Τοποθέτηση άλλωστε ενός έμπειρου διπλωμάτη στην κορυφή της αποτελεί την πρώτη εγγύηση. Θα χρειαστεί, δεν είμαι σίγουρος θα την έχει, θα χρειαστεί όμως τη στήριξη όλων μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Δεμήρης υπήρξε ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης, τοποθετημένος στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ανώτατη δηλαδή υπηρεσιακή βαθμίδα στην οποία μπορεί να φτάσει ένας Έλληνας διπλωμάτης.
1: Φοβερός ο Δεμήρης. Μέχρι που τον βάλαν στην ΚΙΠ δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του. Φοβερός λέει διπλωμάτης. Τώρα τι διπλωματικές επιτυχίες είχε, κανείς δεν γνωρίζει. Αυτά λέγονται τον Αύγουστο του 22, όταν ανέλαβε ο Δεμήρης. Πέρασαν από τότε σχεδόν 4 χρόνια και ο Δεμήρης δεν κατάφερε να μάθει τους λόγους παρακολούθησης του Ανδρουλάκη. 4 ολόκληρα χρόνια δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη αυτός ο φοβερός διπλωμάτης.
2: Και σε να μην έφτανε δηλαδή ότι υπάρχει ένας φάκελος, σύμφωνα με όσα είπε και μάλλον όσα επανέλαβε σήμερα ο κύριος Δεμήρης, ένας φάκελος ο οποίος δεν έχει μέσα για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω εδώ να σας θυμίσω ότι υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 2024, το οποίο τι έχει πει? Έχει πει ότι, ακούστε να δείτε, η απόφαση που είχε ληφθεί το 23 ότι δεν έπρεπε να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι παράνομη, είναι λάθος, πρέπει να τον ενημερώσετε. Έχουμε 2026 και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει ενημερωθεί ακόμα και θυμίζω ότι στο φάκελό του μέσα έχει καταστραφεί το χαρτί το οποίο έλεγε για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη.

0: κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιον ακούει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς! Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να γνωρίζει ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εγώ δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Εσύ δεν ξέρεις. Ο Δεμήρης δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει.

0: Για τον πέμπτο όμως, τον κύριο Βαρουφάκη, θα τον ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Θα ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που θα μου πει ο Βαρουφάκης, έλεγε ο Πρωθυπουργός, που δεν γνώριζε, σε εκείνη την αλίστου μνήμης συνεδρίαση του Βουλευτηρίου τον καυτό Αύγουστο του 2022, 29 κατά καλό καιρό. 4 χρόνια μετά, κανείς δεν γνωρίζει. Τότε λοιπόν ο Βαρουφάκης ήταν ακόμα στη Βουλή, ήταν πριν από τις εκλογές του 23. Λέει ο Μητσοτάκης, θα τον ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή, να δω τι θα πει. Ανεβαίνει και ο Βαρουφάκης στο Βήμα.
2: Κύριε Βαρουφάκη, έχετε το λόγο.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι θα με ακούσετε τέλει πολύ προσεκτικά και με διαπέρασε μια ανατριχίλα. Σκέφτηκα, ελπίζω άδικα, όχι όσο προσεκτικά ακούγατε τον κύριο Ανδρουλάκη πάντως, έτσι.
1: Άρε Βαρουφάκη, λείπεις. Τώρα ρε εσείς είστε αθεόφοβοι. Δηλαδή τώρα μας βάζετε και σε πειρασμούς πρωί πρωί. Άγια ημέρα σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Μας βάζετε σε πειρασμό. Άντε να σας κάνουμε και το χατήρι. Βάλε λίγο Μητσοτάκη πάλι. Κανείς λέει δεν ξέρει τίποτα.
0: Πιστεύετε πραγματικά κύριε Τσίπρα ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ιταλός πρωθυπουργός, ο Αμερικανός τόσο γνωρίζει ποιοι παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες πληροφοριών τους?
1: Κανείς δεν ξέρει τίποτα ρε παιδιά. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, άλλοι το παρακολουθούνται και κανείς δεν έχει ιδέα. Άντε να σας κάνουμε το χατήρι. Άγια ημέρα που είναι σήμερα, να σας βάλουμε και ένα μικρό απόσπασμα από εκείνη τη φοβερή συνέντευξη του Μακαρίτη πια, του Γιώργη του Τράγκα, με τον αρχικοριό Μαυρίκη. Είπαμε, σόι πάει το βασίλειο.
4: Εκεί που γινόταν η παγίδευση του τριψηφίου τηλεφώνου του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος μόλις δεχόταν σήμα από το τριψήφιο, μέσω της υπηρεσιακής γραμμής καλούσε στο σπίτι του, στο γραφείο του Μητσοτάκη. Απλώς σήκωνε το τηλέφωνο και μπορούσε να ακούσει κατευθείαν τη συνομιλία που γινότανε.

0: Άντε σας κάναμε και το χατήρι. Πήγαμε δεκαετίες πίσω στην εποχή της δημοσιογραφικής νιώτης μας. Ξανά στο σήμερα λοιπόν, στη χθεσινή συνεδρίαση των θεσμών και διαφάνειας, προεδρεύει λέει και ο Θανάσης ο Μπούρας. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Θανάση. Για να δούμε τι άλλο έγινε εκεί από το ρεπορτάζ της Μίνας.
1: Τώρα αυτό είπε σήμερα ο κύριος Δεμήρης. Πολύ σωστά. Αυτό είπε λοιπόν σήμερα ο κύριος Δεμήρης. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε κάποια στιγμή ότι θα κινηθεί και ποινικά σε βάρος του.
2: Άρα, για να τα βάλουμε σε μία σειρά, έσκασε το καλοκαίρι του 2022, μάθαμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Σωστά.
2: Εν τω μεταξύ, είχε γίνει μία διάταξη με την οποία υπήρξε αυτή η διαταγή να καταστραφεί η αιτία
1: του... Όταν γίνεται γνωστό το σκάνδαλο, δίνει εντολή στις 29 Ιουλίου του 2022 ο Παναγιώτης Κοντολέων, που τότε ήταν διοικητής της ΕΥ,
2: να καταστραφεί λοιπόν ο φάκελος με την αιτία της παρακολούθησης. Συνέχεια αλλάζει ο διοικητής, τη θέση του παίρνει ο κύριος Δεμήρης, ο οποίος έρχεται και λέει σήμερα δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθησή σας κύριε Ανδρουλάκη, και μιλάμε για τον αρχηγό σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Καραμίτρου. Οι τόνοι ανέβηκαν και για το...

0: είναι δυνατόν να κάνεις Εξεταστική Επιτροπή και το κυβερνών κόμμα να αποκλείει από την κλίση στην Εξεταστική Επιτροπή τα πολιτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο και το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλεί είμαι εγώ το θύμα?
1: Αυτά έλεγε ο Ανδρουλάκης για την περίφημη εκείνη Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πήγε, λέει, κανένα πολιτικό πρόσωπο. Πήγε μονάχα ο Ανδρουλάκης που ήταν το θύμα. Βάλ το πάλι.
0: Μα είναι δυνατόν να κάνεις Εξεταστική Επιτροπή και το κυβερνών κόμμα να αποκλείει από την κλίση στην Εξεταστική Επιτροπή τα πολιτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο και το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλεί είμαι εγώ το θύμα?

0: COVID.
1: Ήσουν εσύ το θύμα, Ανδρουλάκη μου, αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ. Γιατί, κοίταξε να δεις, η αντίληψη του Μητσοτάκη είναι ότι εσύ ωφελήθηκες από αυτά. Ωφελήθηκες από την παρακολούθησή σου.
2: Κατά συνέπεια πιστεύω, κύριε Τζοβάρα, ότι αυτό το πραγματικό σφάλμα το οποίο έγινε ήταν βούτυρο στο ψωμί του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Αυτή...
1: Βούτυρο, βούτυρο, βούτυρο.
2: Κατά συνέπεια πιστεύω, κύριε Τζοβάρα, ότι αυτό το πραγματικό σφάλμα το οποίο έγινε ήταν βούτυρο στο ψωμί του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Αυτή, τη στιγμή η Τουρκία ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι βούτυρο στο ψωμί της ελληνικής διπλωματίας.
1: Το βούτυρο το χρησιμοποίησε και η Ντόρα για άλλο λόγο, όμως έγινε τη μακρινή εποχή του 22. Είχανε τότε ένα κόλλημα με το βούτυρο. Αυτό λέει που κάνει η Τουρκία είναι βούτυρο στο ψωμί της ελληνικής διπλωματίας. Και 4 χρόνια μετά διεκδικούν 152 νησιά.
3: Το βούτυρο που το έχουν κρίνει από 250 γραμμάρια το κάναν 200 και με τις ίδιες τιμές.
1: Και το βούτυρο ακριβένει. Αλλά βεβαίως η Ντόρα τότε είχε πει και εκείνη τη φοβερή ατάκα, εκείνη τη μεγάλη αλήθεια. Οπότε όλα τα άλλα.
3: Τώρα υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα? Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΕΕΠ.
4: Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται.
3: Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή.
1: Αυτό τα λέει όλα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Παιδιά μας, sange.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43, Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
12: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό, τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Παναθηναϊκού Νίκος Πατσιαβούρα στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι εντός της ημέρας θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Νταβέλη, σε πολύ προχωρημένο στάδιο να είναι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Ρεγκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λιμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια δείπνο

0: Και άμα θυμώσει, θα κάνει.
1: Θα λυθεί. Το πρώτο το πρόβλημα θα λυθεί.
0: Βεβαίως, θα κλείσει και τα άλλα.
1: Ναι, ναι.
0: Όσα έχουν μείνει ανοιχτά, τα κλείνει. Και επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή είμαστε πολύ μπροστά,
1: ναι,
0: και βλογάμε και τα γένια μας,
1: ναι,
0: είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Λοιπόν, εχθές συζητούσαμε, εχθές, όχι άλλη μέρα, εχθές συζητούσαμε πώς θα αρπούμε το κόμμα του συναδέλφου του Φόσκολου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, γιατί ο θεριστής, λοιπόν, συνάδελφος.
1: Εμείς τα ξέρουμε αυτά, γιατί ακριβώς μετά την εκπομπή ανέβασε το βιντεάκι του.
0: Ο θεριστής, λοιπόν, ο συνάδελφος του Φόσκολου, στο σύριαλ που παίζει, θέλει να το βγάλουμε λάμψη. Όχι, ναι, δεν θέλει λάμψη.
1: Μόλις τελείωσε η εκπομπή, μετά από λίγο, να πούμε ότι ανέβασε βιντεάκι στα social media ο Τσίπρας.
0: Αφού σε ακούει.
1: Ένα γκάλο που έκανε γκάλο, όχι ο ίδιος, που ρωτούσε νέους ανθρώπους.
0: Δεν σε ακούει ο ίδιος.
1: Ακούει.
0: Α.
1: Ακούει νέους ανθρώπους για το πώς θέλουν να ονομαστεί το κόμμα. Και έκαναν τις προτάσεις τους. Εμείς ήμασταν πολύ μπροστά. Γιατί αυτό το έχουμε αναδείξει το ζήτημα αυτό εδώ και μέρες. Και χθες κιόλας στην εκπομπή.
0: Εχθές την εκπομπή.
1: Και λέγαμε πώς το ονομαστεί.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να κάνουμε και σήμερα, να συνεχίσουμε, άμα θέλετε, τον γκάλπ αυτό του πρωινού. Να τον βοηθήσουμε, τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Στείλει το ονόματα, γιατί τώρα να το βγάλει, ξέρω εγώ.
1: Τώρα λέγανε κάτι.
0: Καλό.
1: Άκουσε ένα Λάουρα, είπε κάποιο. Το Πηξίδα, είπε. Εντάξει, το Πηξίδα είναι χιλιοϊπωμένο. Κυβερνό αριστερά, είπε κάποιο. Εντάξει, χιλιοϊπωμένα. Εμεί έχουμε μία.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Εμείς έχουμε μια πολύ καλή πρόταση.
0: Αν πει το ΣΥΡΙΖΑ η Μπέση Αργυράκη το τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Για να τη σκέψει.
1: Τώρα που πες Μπέση Αργυράκη.
0: Να το τραγουδήσει, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Τώρα που πες Μπέση Αργυράκη, τραγουδίστρια, ξέρεις ποιος έχει γράψει τραγούδι και τι τραγούδι θα ακουστεί την Τρίτη στο Θησείο. Θα ακουστεί κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί ποτέ, γιατί είναι καινούριο, έχει γραφτεί μόνο για το Θησείο.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε να ακούσουμε το τραγούδι που θα ακουστεί στο Θησείο. Το Θησείο.
1: Όχι, δεν το έχω το τραγούδι.
0: Δεν το έχεις.
1: Αφού γράφτηκε για το Θησείο, θα ακουστεί πρώτη φορά στο Θησείο.
0: Α, δεν το έχουμε το τραγούδι.
1: Όχι, λοιπόν. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί μόνο για την Τρίτη. Μόνο για το Θησείο. Είναι καινούριο.
0: Μόνο για το Θησείο.
1: Πρεμιέρα την Τρίτη.
0: Μόνο για το Θησείο.
1: Ναι, μόνο για το Θησείο.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν πάμε, και, γιατί σήμερα είναι πιο μεγάλη μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα θα γνωστεί ηθοποιός, θα κάνει την προσφώνηση στην κυρία Γαρτιανού.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, γνωστή ηθοποιός.
1: Εγώ ξέρω τους τραγουδιστές, έχουν πιάσει το καλλιτεχνικό τώρα.
0: Ναι, ναι, γνωστή ηθοποιός.
1: Θα κάνει την παρουσίαση
0: ναι, την κυρία Γαρτιανού.
1: Σήμερα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι η παρουσίαση επίσημα του κόμματος της κυρίας Γαρτιανού στη Θεσσαλονίκη.
0: Με επταφράγιστο μυστικό το όνομα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι δηλαδή.
1: Ναι, ναι, επταφράγιστο. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν πήγε τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο να καταθέσει τις υπογραφές, γιατί σου λέει κάτσε με διαρρεύει τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: και μου χαλάσει την έκπληξη.
0: Ο θεριστής συνάδελφος του Φόσκολου στα σύριαλ. Τώρα έχει περάσει το Φόσκολο. Μαζί με την κυρία Καριστιανού τρομάζουν ότι αν κανένας μάθει το όνομα πριν το πουν ήδη,
1: θα αποδομηθεί.
0: Και μετά.
1: Και μετά άντε να
0: ξανανεύσει τις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά με όνομα που έχει υποθεί.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πάντα έχουμε.
0: Θα μαζευτούν τον Ιούνιο.
1: Τον Ιούνιο έχουμε την κεντρική, συνεδριάζει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτσε, δεν μπορεί να είναι με διακοψίας.
1: Να πω το ρεπορτάζ.
0: Είμαι διακοψίας.
1: Είσαι διακοψίας, άντε.
0: Ποιοι θα είναι εκεί. Μην είσαι κανένα ρεπορτάζ. Ποιοι θα είναι εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ό,τι απέμεινε.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι.
1: Θα μαζευτούν 2-3 και θα πούνε ότι.
0: Μετά τη μεθαυριανή μέρα δεν ξέρω αν θα είναι ο πρόεδρος εκεί.
1: Ναι, καλά, ο κ. Φάμπλου θα είναι.
0: Πού θα είναι.
1: Θα πάει στον Τζίπρα, πάει.
0: Α, ωραία, πάμε. Άρα ποιο θα είναι εκεί.
1: Θα είναι ο Πολάκης. Ο Πολάκης του παπά.
0: Είναι εκτός, τον έχουν διώξει.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι, θα συνεδριάσει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή. Λίγες μέρες πριν θα έχει συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία. Αρχές Ιουνίου γίνονται αυτά. Και το θέμα είναι αν θα πάει ο Παύλος Πολάκης.
0: Το θέμα είναι αν θα πάει ο πρόεδρος.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θα πάει ο πρόεδρος.
0: Το θέμα είναι αν θα πάει ο αντιπρόεδρος. Ναι. Το θέμα είναι αν θα πάει κανένας. Τον Ιούνιο. Ναι. Λένε να μαζευτούν. Ποιοι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μας κοροϊδεύετε. Μάλλον δεν μας κοροϊδεύετε. Καλά κάνετε, γιατί έχουμε γέλιο.
1: Και έχουμε
0: συνεδρίαση.
1: Και έχουμε συνεδρίαση και το Σάββατο μεθαύριο συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, όπου θα καταθέσουν πιθανότητα από αυτά που έχουμε μάθει μία επιστολή αποχώρησης ο κύριος Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος και άλλοι οι δύο. Είναι 5 νοσηλά, αν δεν κάνω λάθος συνολικά. Όπου θα λένε τους λόγους για τους οποίους φεύγουν και παραιτούνται. Τώρα, αυτά που θα υποθούν δεν ξέρω ποιος θα τα πιστέψει με στην επιστολή. Και το λόγο θα είναι για να πάνε στον Τζίπρα.
0: Τώρα που μου είπες, ναι, αυτή την αριστερά.
1: Ναι, έτσι ποιοι θα μείνουν τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, άκουσε στην συνέντευξη την προχθεσινή του κ. Τσακαλώτου. Ο κ. Τσίπρας είναι αριστερός ανάλογα το πάνελ που μιλάει.
1: Ναι, ναι, το ανάλογο.

0: τη μέρα.
1: Ανάλογα τη μέρα, ανάλογα που μιλάει. Για ποιον αριστερό μιλάμε. Άρα η πρώτη φορά αριστερά.
0: Μα δεν είναι αριστερός, είναι της κυβερνώσης αριστερά.
1: Η πρώτη φορά αριστερά. Γι' αυτό πρέπει καμιά φορά να τον ακούς το γέρο.
0: Ναι.
1: Ήταν του Καμένου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο κύριος Τσίπρας. Κοντά με τον Καμένο.
0: Τώρα είναι της κυβερνώσης αριστεράς όμως.
1: Ναι, με ποιον κοντά.
0: Με κανέναν. Όποιος θέλει, είναι ελεύθερος και έρχεται.
1: Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Ποιον βοηθάει, από πού παίρνει ψήφους, ποιον βοηθάει και πώς πάει η
0: καλά, όλοι βοηθούνται. Με αυτή τη λογική, όλοι βοηθούνται από κάπου.
1: Κύριε Ξάδες,
0: δηλαδή,
1: για
0: να λέμε την αλήθεια, όταν θες να κυβερνήσεις, όπως λέει ότι θέλει ο Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: προφανώς πρέπει να κάνεις ιδεολογικό άνοιγμα. Δεν μπορεί να μείνεις σταθερά προσκολλημένος στην αριστερά ή στο ριζοσπαστικό.
1: Να δούμε να λοιπόν ποιον βοηθάει. Ενώ η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι πολύ ξεκάθαρη. Πολύ ξεκάθαρη και θα το δει σήμερα. Απευθύνεται στην κέντρο αριστερά και στην κέντρο δεξιά μόνο. Είναι πολύ ξεκάθαρη.
0: Ναι, εντάξει. Απευθύνεται στους αριστερούς και στους δεξιούς.
1: Όχι, στους κέντρο αριστερούς και στους κέντρο δεξιούς.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ ο κύριος Τσίπρας είναι ποιον βοηθάει αυτή τη στιγμή που κατεβαίνει στις εκλογές, ποιον βοηθάει. Δηλαδή, ποιος θα κερδίσει από αυτήν τη συμμετοχή του κυρίου Τσίπρα σε αυτές τις εκλογές. Θα το δούμε, όσο πλησιάζει ο καιρός θα το βλέπουμε ακόμα καλύτερα, για να καταλάβουμε πού πηγαίνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Βουλή να πούμε τι έχουμε τις επόμενες ημέρες, αύριο, σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουμε τις προτάσεις που έχουν καταθέσει Πασόκ από τη μία και ο ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά από την άλλη για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Πρόκειται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Είναι δύο οι προτάσεις για προανακριτική επιτροπή. Πιθανότητα θα απορριφθούν και οι δύο, καθώς η Νέα Δημοκρατία αυτό που λέει είναι ότι δεν συντρέχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι.
1: Όχι, δεν λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία.
0: Τι, δεν συντρέχουν λόγοι.
1: Όχι, δεν λέει αυτό.
0: Τι λέει, ότι εμείς είμαστε 151.
1: 151, τέλος.
0: Ναι. Θέλουμε
1: τελεία.
0: Για την προανακριτική απαιτούνται 151 ψήφοι. Δεν θα βρεθούν αυτές γιατί για τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συμφωνήσει. Επίσης, αύριο έχουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Και το ερώτημα για αύριο είναι αν θα πάμε με 120 ή 151.
1: Θα τον κύριο Καραγκούνη που έχουμε μετά τον υπουργό, θα τον ρωτήσουμε.
0: Οπότε
1: αλλά
0: και,
1: τώρα
0: και για αύριο μπορεί να είναι η ίδια απάντηση.
1: Η ίδια απάντηση θα είναι είμαστε 151, ναι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, εμείς αποφασίζουμε τελεία.
0: Και
1: άμα δεν σας αρέσει, αλλάξτε το Σύνταγμα.
0: Και για να ολοκληρώσουμε μετά τις επικαιρότητες και να προχωρήσουμε, μεγάλο ζήτημα είχαμε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχαμε την κατάθεση του κυρίου Δεμήρη της ΕΕΠ. Εν τω μεταξύ πήγε και ο κύριος Ανδρουλάκης, είχαν ένα διάλογο. Διέρευσαν κάποια κομμάτια του διαλόγου με την κυβέρνηση να λέει ότι τι πράγματα είναι αυτά, για ποιο λόγο, πού και πού διέρευσαν. Και μάλιστα είχαμε και την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής του Νικήτα Καλαμάνη, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή και σε συνομιλία μάλιστα που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, άφησε το ενδεχόμενο ακόμα και άσκησης ποινικής δίωξης. Είπε ότι είναι μέχρι και ποινικό αδίκημα αυτό που συνέβη με την διαρροή των διαλόγων.
1: Και ο κ. Ανδρουλάκης άφησε το ενδεχόμενο να κάνει μήνυση στον κ. Δεμήρη για το θέμα το αυτό που έγινε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν όντως έχει υποθεί ότι ξέρεις κάτι, με προφορικά σε παίρνω ένα τηλέφωνο και σου λέω να σου πω, δεν ελέγχει το τσαπαλιάρι.
0: Ναι.
1: Αυτό τηλεφωνικά. Νομίζω ότι. Δεν γίνονται κάπως έτσι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν γίνονται κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Εμμανουέλα, γεια σου Κώστα. Θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο μέρος να διαβάσουμε τα μηνύματα. Μόνο του Πάμφωτο που το έστειλε πρώτος. Νωρίς, εδώ, έχεις ξυπνήσει. Καλημέρα στα φώτα της ανάκρισης για την αλήθεια. Για σένα λέει.
1: Για σένα λέει,
0: γιατί εγώ με απλά
1: λέει. Μετά αναφέρεται σε σένα όμως.
0: Δεν αναφέρεται σε μένα. Δυστυχώς ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Α, διάβασε τον Γεωργιάδη και νόμιζε σε σένα να
0: φέρει. Όχι εμένα. Ξέρει πολύ καλά ότι κάνοντας το σύστημα υγείας τόσο ακριβό, επιβάλλει τους πολίτες να μένουν στον κύκλο της κατανάλωσης, φαρμακευτικής αγωγής και της εργασίας. Χειραγώγηση και χρόνια πολλά. Ναι. Η αλήθεια είναι επί του προσωπικού, να σας πω, φάρμακα που έπαιρνε η μητέρα μου πριν 2 μήνες. Τώρα η συμμετοχή του κράτους σε κάποια από αυτά δεν υπάρχει. Το λέω επί την προσωπικού. Σε κάποια δηλαδή που πριν 2 μήνες υπήρξε, σήμερα δεν υπάρχει. Το είδα πηγαίνοντας στο φαρμακείο να το αγοράσω. Θα το ψάξουμε, όμως θα πάρουμε τον κύριο Μπιστοκλέο.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Καταρχάς λοιπόν, να τον ρωτήσουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα μετά της ακρίβειας, έτσι ξεκινήσαμε.
0: Και
1: έτσι συνεχίζουμε με την ακρίβεια την οποία έχει θυμώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και
1: όχι όμως 100%. Κατά ένα βαθμό θυμώνομαι.
0: Σε ένα βαθμό. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Εδώ θέλει κάποιον να το αναλύσει το θέμα. Αν είναι καλά να ζεις με 1000 ευρώ, με 1500.
1: Ή με 1500.
0: Θέλει
1: κάποιον... Αυτό το ανέλησε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι, είπα εδώ. Ψυχίατρο θέλει, αλλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζονται να κινούνται ανωδικά. Θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα και καλή σας μέρα.
2: Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζουν πολύ σήμερα.
1: Γιορτάζουν πολύ, γιορτάζουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Χαιρόμαστε.
0: Θα φάμε πολλά γλυκά σήμερα και θα παχύνουμε.
2: Δεν πειράζει, καλά κάνουμε λίγο να αναπληρώσουμε την πίκρα που έχουμε. Και ας ελπίσουμε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη θα βάλουν το χέρι τους μπας και
0: ναι, το χέρι τους να το βάλουν εσείς οι στατικοί, δεν διαφωνώ. Αλλά μιλώντας εχθές, επειδή ξέραμε ότι θα είστε μαζί σας με τα νησιά μας.
2: Ναι.
0: Το 2.50 είναι εντάξει, αύριο.
2: Είναι πάρα πολύ, ναι.
0: Μα θα είναι αύριο, μα είναι 2.30, 2.40.
2: Με τη φόρα που έχουν πάρει τα τιμολόγια. Γιατί δεν θα ξεχάσετε ότι εμείς έχουμε μπλαφόν, που σημαίνει πάνω από 9,5 λεπτά το ανώτερο ποσοστό κέρδους δεν μπορούμε να πάμε. Και γίνονται έλεγχοι.
0: Να σας διακόψω λιγάκι. Ακούστε με λίγο για να πάμε έτσι πως ξεκινήσαμε χαριτολογώντας. Λοιπόν, το ότι εσείς έχετε μπλαφόν στο κέρδος σας, έλυσε το πρόβλημα, το είδαμε. Άμα πάει στα 3 ευρώ η βενζίνη, θα έχει λυθεί εντελώς.
2: Όχι, δεν έλυσε το λοιπόν, πρόβλημα.
0: Η ευχή λοιπόν, ακούστε με λίγο. Ναι. Η ευχή λοιπόν είναι η Ελένη, ο Κωνσταντίνος, για τους Αγίους μιλάω, αν μπορούν να δώσουν την επιδότηση στην Αντλία, να τελειώνουμε με αυτά τα πας και δεν πας.
2: Ακούστε, τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που ίσως κάποια στιγμή αναγκαστούν να βάλουν μπλαφόν και στα δηληστήρια.
0: Να το δω αυτό. Ότι θα κάνουν τηλέφωνο στα δηληστήρια και θα μιλήσουν για μπλαφόν.
2: Να σας πω κάτι, όταν εδώ στην Αττική είναι 2.13 η τιμή της απλής αμόλυβδης, τι περιμένετε, και έχει μείνει σταθερά κάτω από 2 ευρώ με την οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο, με τα 20 λεπτά. Αυτό εγώ το λέω συνέχεια, πρέπει να το κάνουν και στη βενζίνη. Έχω πολλούς τιμωμένους πελάτες που έχουν βενζινοκίνητα και νιώθουν αδικημένοι. Μου λέει τι fuel pass βρε Μαρία, 25 ευρώ το μήνα, σωθήκαμε. Τι λες τώρα, μας κοροϊδεύουνε. Άρα να το σκεφτούν σοβαρά και να αφήσουν ότι δεν τους βγαίνει, θα τους βγει. Πρέπει οπωσδήποτε, επειδή είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα, να βάλουν οριζόντια επιδότηση και στη βενζίνη. Θα μου πεις είναι μείωση του ειδικού φόρου. Δεν ξέρω πώς θες πες το. Εγώ θέλω μείωση και στη βενζίνη. Γιατί πρώτον ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει μειώσει ό,τι μπορεί. Δεν μπορεί όμως το αυτοκίνητο, το εργαλείο του να το κλειδώσει. Πώς θα πάει στη δουλειά του? Θα κάνει 10 ώρες να πάει στη δουλειά του, θα πάει την άλλη μέρα. Αποκλείεται. Θέλει να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Θέλει να πάει το γέροντα στο νοσοκομείο. Μα είμαστε σοβαροί. Γιατί τα πήραμε τα αυτοκίνητα? Να τα έχουμε κλειδωμένα.
0: Α, τώρα όλοι δεν έχετε δίκιο, γιατί η κίνηση στους δρόμους, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σήμερα. τώρα, γιατί κακός χαμός γίνεται, είναι μεγάλη. Άρα δεν έχει ακριβήνει πολύ βενζίνη, αφού ο κόσμος κινείται
2: όχι
0: ακόμα.
2: Όχι ακριβήνει, απλώς κοιτάξτε, δεν πάνε μεγάλες βόλτες, εγώ το βλέπω, τα Σαββατοκύριακα. Αλλά το εργαλείο τους κάθε μέρα δεν μπορούν να μην το πάρουν. Το πληρώνουν ακριβά, το πληρώνουν. Και λέω μονίμως, προσέξτε που βάζετε βενζίνη. Γιατί δυστυχώς με όλο αυτό το πέρδρα που γίνεται, ανοίγουν αυτοί που είχαμε κλείσει, που είναι τιμωρία, και τη λένε ελάτε, και πάλι φτηνά. Και πάλι φαύλος κύκλος.
0: Λύση φαίνεται πουθενά?
2: Εγώ,
0: και να κλείσουμε με αυτό. Φως βλέπουμε πουθενά?
2: Εγώ φως δεν βλέπω. Να σας πω γιατί δεν βλέπω φως. Γιατί είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Γιατί κάνει έναν αγώνα μεγάλο κλάδος και βλέπει ότι σιγά σιγά πεθαίνει. Μου βάζει τον πλαφόν. Εντάξει, καλά μου το βάζει. Βάλτο και αλλού. Δεν είναι λύση μόνο εγώ να έχω τον πλαφόν. Μην ανοίγεις τους απατεώνες. Γιατί κάποιος τους επιτρέπει και ανοίγουν. Δεν μπορούν να ανοίξουν μόνοι τους, άνωθεν παίρνουν την εντολή. Γίνομαι πάλι δυσάρεστη. Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζάγκα. Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν στο διαφημιστικό μας. Θα επανέλθουμε εδώ σε λίγα λεπτάκια. Σκεπτικό είσαι. Τι έγινε? Προβληματίστηκε από την κυρία Ζάγκα. Θα το ξεπεράσει το
0: διάστημα. Μετά, θα το σκεφτώ και θα σου πω μετά.
3: 943 Intermittent Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους. Πολλές γιορτές σήμερα, μεγάλη χαρά, έτσι πως το βλέπεις, κύριε Πουρνάρα?
1: Τι πως το βλέπω?
0: Μεγάλη χαρά σήμερα, σε πόσα πάρτις θα πας σήμερα?
1: Δεν με έχουν καλέσει ακόμα.
0: Ναι, να μην πας όμως προς τα νότια προάστια.
1: Γιατί μυρίζει ακόμα?
0: Δεν μυρίζει ακόμα πολύ ή καθόλου σε κάποια σημεία. Αλλά στις πόσες μέρες θα μας πούνε γιατί μύριζε?
1: Αφού δεν έχει βρεθεί ακόμα, είναι μυστήριο. Πώς θα σου πούνε, δηλαδή, άμα το βρουν, πώς θα σου πούνε?
0: Ναι. Ο Μανώλης μου έστειλε ένα μήνυμα εχθές.
1: Υπάρχουν δύο να πω πριν πας στο μήνυμα. Είχαμε αρχικά την ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου και είπε ότι δεν έχει διαπιστωθεί.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή στο λικανοπέδιο. Και εξετάζονται δύο ενδεχόμενα. Το ένα ενδεχόμενο είναι η οσμή να προέρχεται από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο περάματος Σαλαμίνας. Και το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι να προέρχεται η οσμή από κάποιο δεξαμενόπλιο που, το οποίο βρίσκεται εγκυροβολημένο στην ανοιχτά της Αίγινας και το οποίο έκανε εργασίες καθαρισμού δεξαμενών.
0: Πότε θα μας πούνε?
1: Δεν το γνωρίζουμε, δεν το ξέρω πώς θα σου πούνε.
0: Πότε θα το βρούνε?
1: Γιατί αγχώνεσαι, βιάζεσαι?
0: Ναι, διότι ο Μανώλης μου έστειλε χτες ότι γνωστή φαρμακοβιομηχανία έριξε κάτι χημικά, λέει, προς τα εκεί για να μην ανέβουν στο βρενό φανελαφόρο. Εκεί, λέει, μένουν γύρω-γύρω όλοι.
1: Για ξαναπέστο.
0: Κάποια γνωστή φαρμακοβιομηχανία έριξε, λέει, φάρμακα προς τα εκεί για να μην μπορούν να ανέβουν αύριο το φανελαφόρο, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο δεν είναι?
1: Είσαι προβοκάτορας.
0: Εγώ ο Μανώλης μου το
1: έστειλε. Αύριο είμαι τελική.
0: Άρα λοιπόν, λέει, γι' αυτό ήταν όλη η περιοχή, του ξέφυγε λίγο παραπάνω. Μου στείλαν και άλλα μηνύματα για την ερμηνεία, αλλά δεν πρέπει να ερμηνεύσουμε, να πούμε, διότι μας έχουν ψεκασμένους. Λένε, αναγκάζεται ο κ. Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, να λέει ότι δεν μυρίζει. Ναι, όντως μυρίζει, υπάρχει μια οσμή, λέει, πριν τους μεγάλους σεισμούς, αλλά δεν μυρίζει τόσο πολύ. Είναι ευγενή τα αέρια που απελευθερώνονται πριν από σεισμούς. Ψεκασμένους. Ο κόσμος που πάτε για σεισμούς. Έχω διαβάσει από χτες και προχτές μέχρι και σήμερα τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, μήπως θα πρέπει να μας πούνε να το βρούνε, δηλαδή στις πόσες μέρες το βρίσκουν, στις πόσες εβδομάδες το βρίσκουν?
1: Λοιπόν, ό,τι και να λες, παντοσύντο.
0: Ο Διαμαντής λέει:
1: ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ρε Βεδούς, από εκεί είναι και δεν το λένε. Όχι. Γιατί να μην είναι και να μην το λένε?
1: Και γιατί να μην το λένε τότε, άμα είναι τη Ρεβιθούσα?
0: Η Ρεβιθούσα είναι από τα πολλά φασόλια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω.
1: Όσο και να κατηγορήσεις την κυβέρνηση, γιατί ξεκίνησες με ακρίβεια, ξεκίνησες τώρα με καθυστερήσεις, συνεχίζει το έργο της η κυβέρνηση, Γιώργο.
0: Ποιο έργο?
1: Χθες στα Σεπόλια, στο Αμαξοστάσιο, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα νέα λεωφορεία, ανακοίνωσε ότι θα έχουμε νέους οδηγούς μόνιμης επαγγελματικής προοπτικής.
0: Οι οποίοι δεν θα δηλώνουν άρρωστοι, δεν θα πηγαίνουν σε τουριστικά γραφεία. Δηλαδή, να μας το πει αυτό. Θα διώξουμε δηλαδή αυτούς που έχουμε?
1: Όχι, θα τους διώξουμε. Θα πάρουμε κι άλλους.
0: Α, θα πάρουμε κι άλλους.
1: Εγώ έτσι. Αυτό πιστεύω ότι είναι το ορθό. Είναι κάτι
0: το
1: άλλο.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός. Τι μας νοιάζει, τι πιστεύεις εσύ?
1: Τι είπε ο Πρωθυπουργός?
0: Τι αυτό σου είπε, ότι θα πάρουμε κι άλλους πολλούς και θα γεμίσουμε και θα τρέχουν τα λεωφορεία 5 λεπτά το ένα μετά το άλλο. Οπότε δεν θα χρειάζεται να πάρετε τα αυτοκίνητά σας. Οπότε γι' αυτό δεν μειώνουμε τη βενζίνη. Το είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Δεν το είπε.
0: Το είπε? Ρωτάω. Εσένα ρωτάω. Το είπε?
1: Το είπε.
0: Α, εντάξει. Άμα το είπε ο Πρωθυπουργός, παιδιά, τελείωσε. Φαντάσου και να θυμώσει κιόλας.

0: Και όταν μιλάς για έργα, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο, όταν ακούω για έργα, γιατί μου έρχεται ο Φεριστής στο μυαλό, ο συνάδελφος του Φόσκολου?
1: Άντε πάλι με το Φεριστή.
0: Ο συνάδελφος του Φόσκολου. Ναι. Αλλά δεν γράφει. Γράφει σύριαλ. Ναι. Επισόδια. Πολλά τα επεισόδια.
1: Ναι. Έχω μια βαθιά υποψία ότι δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς. Και με έχει ανησυχήσει αυτό λίγο.
0: Αν το σπάσει στα δύο.
1: Δεν είσαι υπέρ τη κυβερνώση αριστερά.
0: Αν το σπάσει στα δύο.
1: Να σου πω κάτι, την Τρίτη θα είσαι στο Θησίο. Την Τρίτη θα είσαι στο Θησίο.
0: Εγώ πρέπει να είμαι στο Θησίο, διότι και η καταγωγή μου είναι Θησίο Πετράλωνα. Να δει να πάω όντω το πατρικό.
1: Έχει εκεί. Υπάρχει το πατρικό ακόμα.
0: Όχι, το έχουμε πουλήσει και το ένα και το άλλο, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί θα πάντα εδώ. Τι πω γιατί. Μεθαύριο θα πάμε μαζί να σου δείξω που ήταν.
1: Αμέ να ακούσουμε και θα πει. Και σου είπα τώρα.
0: Θα
1: πάμε... ακουστεί τραγούδι
0: θα...
1: το οποίο
0: θα
1: έχει
0: τραγούδι.
1: Γραφτεί μόνο για την ημέρα του Θεσίου.
0: Ποιο ένα... το έχει γράψει, ξέρεις?
1: Ξέρω, ναι.
0: Ωραία, ποιο το έχει γράψει?
1: Δεν θα σου πω τώρα.
0: Αυτά είναι.
1: Ξέρω ποιο το έχει γράψει, είναι πολύ γνωστό όνομα.
0: Και μετά κατηγορούμε
1: είναι...
0: εγώ.
1: Είναι πολύ γνωστό όνομα.
0: Και μετά κατηγορούμε εγώ ότι δεν τα λέω.
1: Αλλά σε περίπτωση. Να σου πω, για να σου πω γιατί δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί σε... η πηγή είναι αξιόπιστη. Αλλά σε περίπτωση που δεν ισχύει, τώρα δεν θα να πω το όνομα τώρα και να μην ισχύει.
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε ότι ο κύριος Κρανονάκης ήταν εκεί. Δεν θα το πούμε, θα το κρύψουμε, θα το κρατήσουμε μυστικό. Βέβαια δεν το είπαμε εμείς. Διέρευσε. Καλημέρα Γιώργο από το όμορφο Ήλιον. Είχαμε και μια φωτιά ενός αυτοκινήτου το πρωί στις 8.30 ώρα περίπου. Εδώ στην Αγία Νικολάου. Εδώ στην Αγία Νικολάου ένα αυτοκίνητο φούντωσε. Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν μάθαμε κάτι για παραπάνω. Η περιοχή έχει πολύ γρήγορα.
1: Και έχουμε και την πυρκαγιά στην Δραπετσόνα σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου πολυκατοικίας. Διέμενε η μητέρα, μία μητέρα με τον γιο της. Ευτυχώς διασώθηκαν. Και η πυρκαγιά κατά πάσα πιθανότητα, οι πληροφορίες λένε ότι εκδηλώθηκε από φιάλη υγραερίου και επεκτάθηκε σε διαμέρισμα και στις διπλανές κατοικίες.
0: Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού πάντως είναι ένα κλικ μπροστά από τον συνάδελφο του Φόσκολου. Δεν έχω μάθει ακόμα. Περιμένω να μου στείλουν μήνυμα το όνομα της τοπίου.
1: Α, του το νόμιζα το όνομα του κόμματος.
0: Γιατί τον Κρανονάκη τον ξέρουμε όλοι. Τον έχουμε μάθει, έχει διαρρεύσει. Αλλά το όνομα της τοπίου δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Εσύ δεν το ξέρεις.
0: Εσύ το ξέρεις. Άμα το ξέρεις, θα μας το πεις. Εγώ δεν το ξέρω, το δηλώνω.

0: Λοιπόν, οπότε αυτή η εβδομάδα, παιδιά, είναι γεμάτη. Προλαβαίνουμε να πάμε μέχρι το Ολύμπιον, 6.30 ώρα.
1: Μέχρι το Ολύμπιον, στην κυρία Καριστιανού.
0: Προλαβαίνουμε, έτσι. Προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις.
0: Και, και να έχουμε κάνει ρεπορτάζ και να έχουμε επιστρέψει μέχρι μεθαύριο για να είμαστε στο Θεσίο.
1: Για να είμαστε στο Θεσίο, ναι.
0: Διότι έχουμε μάθει το τραγούδι, δεν έχουμε μάθει ακόμα τη γνωστή ηθοποιό. Δηλαδή, ο κύριος Πουρναράς το ρεπορτάζ του να δούμε, ασύλιο, γιατί δεν είναι γνωστή ηθοποιό, δεν το έχει μάθει.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να παίρνω εγώ τηλέφωνα συνέχεια, κατάλαβες.
1: Μέχρι αύριο το έχω μάθει.
0: Να δούμε πρωταγωνιστή στο θέατρο, δεν πρωταγωνιστή στο θέατρο φέτος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε, τίποτα άλλο.
1: Διότι γιατί το φέτος νοιάζει.
0: Το φέτος με νοιάζει. Γιατί από τις τρεις που έχω στο. Εδώ.
1: Στο Δευτέρι.
0: Ναι, οι δύο έχουν ένα πρωταγωνιστήσουν δύο χρόνια. Γνωστές το πει. Δύο-τρία χρόνια έχουν ένα πρωταγωνιστήσουν. Η μία πρωταγωνιστή. Διότι η διαρροή ήταν γνωστή πρωταγωνίστρια.
1: Ναι. Όπως Πέντε Καρά που είναι γνωστή πρωταγωνίστρια.
0: Γνωστή πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καραγκούνη, τον Υπουργό, τον Υφυπουργό Εργασίας, που σας είπαμε από την αρχή ότι θα έχουμε μαζί μας σήμερα με πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, χρόνια σας πολλά και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας
1: σήμερα στην
0: γιορτή σας.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Καραγκούνη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όλες, γιατί είναι πάρα πολλές και οι Ελένες και οι Κωνσταντίνοι.
0: Δεν πρόκειται να μας φτάσετε, κύριε Υπουργέ, διότι πλέον οι γονείς τα παιδιά δεν τα λένε Γιώργο, Γιάννη, Κώστα, τα βγάζουν άλλα ονόματα. Οπότε οι Γιώργηδες θα μείνουμε πρώτοι, παρότι είστε και Κώστας και Ελένης σήμερα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρότι στατιστικά, άμα σας το πω με την έννοια ότι εγώ ξέρω πολύ και γνωρίζω πώς είναι τα ονόματα. Πρέπει να σας πω ότι οι Κωνσταντίνοι και οι Δημήτριδες είναι ψήρσου πολύ, πάρα πολύ. Είστε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά σας και θα πάμε και στην επιτρέχουσα επικαιρότητα, την γενική πολιτική σκηνή, κεντρική πολιτική σκηνή. Και πάμε τώρα, λοιπόν. Το πρώτο, επιτέλους, βαράει και ανθυγιεινά σε αυτούς τους ανθρώπους που κάποτε χειροκροτούσαμε, στην πορεία τους βρίσαμε, μετά τους ξαναχειροκροτήσαμε, τουλάχιστον τους δίνουμε αυτό που έπρεπε πολλά χρόνια πριν να δοθεί.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν μια, ας το πούμε, εκκρεμότητα, μια υποχρέωση που οφείλαμε να εκπληρώσουμε απέναντι στους νοσηλευτές, στους βοηθούς νοσηλευτές, στους οδηγούς, στους βοηθούς ασθενοφόρων, διασώσεις του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Είναι επαγγελματικές ομάδες που, όπως λέτε κι εσείς, έχουν δώσει την ψυχή τους για το καθήκον, στα δύσκολα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με ιδιαίτερη επιβάρηση βεβαίως στην πανδημία. Όπως επίσης είναι γνωστό, ο Υπουργός το ανήκει, θα υπάρξει διάταξη στο αμέσως επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα δηλαδή. Το προβληματικό ήταν ότι τα βαρέα και ανθυγιεινά σε αυτούς τους κλάδους ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα και ίσχυε σε μέρος του δημοσίου, αλλά όχι για όλους. Οπότε λύνεται οριστικά από το πρόβλημα με τη διάταξη που θα φέρει το Υπουργείο Εργασίας. Και βεβαίως, επίσης εξίσου σημαντικό είναι ότι πλέον όλοι θα αντιμετωπίζονται το ίδιο, για την ίδια εργασία, στα ίδια τμήματα, στα ίδια νοσοκομεία. Παρήχανε την ίδια ακριβώς απασχόληση και εργασία, αλλά δεν είχαν την ίδια τις αξίες απολαβές και την ίδια αντιμετώπιση. Οπότε γίνεται πραγματικά, ήταν μια εκκρεμότητα η οποία...
0: Και μπράβο και καλά κάνατε και έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και με μεγάλη καθυστέρηση, όχι μόνο από τη δική σας κυβέρνηση, χρόνια τώρα που έπρεπε
2: καλά,
0: να έχει
2: όλα
0: γίνει.
2: Όλα αυτά, να το πούμε γενικά, έχουν και ένα αποτύπωμα δημοσιονομικό. Έτσι, όταν μια κυβέρνηση είναι έτοιμη και έχει τα δημοσιονομικά αντίστοιχα, τα ισοδύναμα το κάνει. Αλλά τώρα υπάρχουν και αυτό τώρα γίνονται.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα δικά σας, κύριε Υπουργέ, γιατί θυμόμαστε όλοι τον Πρωθυπουργό να λέει: ο νόμος Κατρούγκαλου τέλος. Ο νόμος Κατρούγκαλου τέλος. Άμα βγούμε την άλλη μέρα, τελείωσε ο νόμος Κατρούγκαλου. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Οι συνταξιούχοι ανησυχούν. Ναι, μεν υπουργός είπε ότι θα νομοθετήσω και δεν θα ισχύσει, αλλά τελικά τι θα γίνει με τις συντάξεις κυρίας, που ο κόσμος ανησυχεί, και τι θα γίνει τελικά, κύριε Υπουργέ, με το νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή, κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, που τον έχουμε αναρτήσει πολλές φορές και σε αυτή την εκπομπή, και τον έχουμε δει να λέει τέλος ο νόμος Κατρούγκαλου. Πραγματικά, από τους ανθρώπους αυτούς που όλοι μας πρέπει να λέμε ότι τους πήραμε αυτά που δεν έπρεπε να τους πάρουν και τα έχουν πληρώσει, πότε θα γίνει αυτό το θα λυθεί αυτό το πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, ο νόμος Κατρούγκαλου, για να πούμε την αλήθεια, ξυλώνεται σιγά σιγά. Όπως ξέρετε, προέβλεπε την προσωπική διαφορά, του χρόνου η προσωπική διαφορά θα έχει καταργηθεί. Τώρα ερχόμαστε να θεραπεύσουμε μια άλλη εκκρεμότητα που όριζε από το 2016, τι έλεγε, δεν μπορεί ο συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή το κομμάτι της εθνικής συντάξεως σε περίπτωση θανάτου του εταίρου προσώπου. Αλλά μόνο μία. Εδώ υπήρξε και σχετική εγκύκλωση. Ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην ουσία επικύρωσε αυτή την νομοθέτηση Κατρούγκαλου. Δηλαδή μπορούσε να πάρεις μόνο το αντοποθετικό κομμάτι της συντάξεως από το θανόντα και όχι την εθνική σύνταξη. Δηλαδή αυτός που τέλος πάντων ο συνταξιούχος θα παίρνει μόνο το κομμάτι της εθνικής συντάξεως. Αυτό τι θα σήμαινε πρακτικά? Θα σήμαινε ότι αρκετοί εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, μπορεί να είναι και 200.000, θα έπρεπε να απομειωθεί η σύνταξή τους. Θα φέρει λοιπόν διάταξη το Υπουργείο Εργασίας, θα εξολογήσει. Περιμένουμε ακόμα την απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας. Έχουμε την περίληψη, δηλαδή δεν έχουμε το πλήρες κείμενο της αποφάσεως για να το δούμε κιόλας. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει ρύθμιση, προφανώς, νομοθετική ρύθμιση, το είπε και ο Υπουργός, όπου αυτό που θα κρατήσει ο κόσμος που μας ακούει και είναι ενδιαφερόμενοι, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή της συντάξης.
0: Αυτό δηλαδή είναι δεδομένο, να μην ανησυχούν οι άνθρωποι, γιατί κάθε μέρα περνάνε έτσι. Δηλαδή και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι αυτό, ότι θα μας κόψουν συντάξεις, θα μας κόψουν συντάξεις, πότε θα κοπούν οι συντάξεις. Άρα λέτε ότι δεν θα κοπούν με το νομοθέτημα που θα κατεβγάλετε, δεν θα κοπούν οι συντάξεις, κυρίας.
2: Κοπεί το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, που όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου και επικυρώθηκε από τους Βούλους Επικρατείας, έπρεπε να κοπεί, εντός εισαγωγικών το έπρεπε. Όχι, θα νομοθετήσουμε για να μην κοπεί καμία σύνταξη.
1: Μάλιστα. Πολύ σαφές. Να ρωτήσω, κύριε Καραγκούνη, είναι και ερώτηση. Ναι, θέλετε να προσθέσετε κάτι?
2: Όχι.
1: Α, είναι και ερώτηση ακροατή. Πότε θα μπουν τα βαρέα στα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανακοίνωση της Υπουργού, όπου θα υπάρχει ρύθμιση, διάταξη δηλαδή ρύθμιση για τους συγκεκριμένους κλάδους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, ούτε περαιτέρω. Πέρα της νομοθέτησης που θα κάνουμε για τους συγκεκριμένους κλάδους που σας ανέφερα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, αιτήματα πάντα υπάρχουν για βάρη, το αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά έχουν και ένα μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, επίσης το αντιλαμβάνεστε. Όταν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει κάτι, πάντα το ανακοινώνει, δεσμεύεται και το κάνει. Από εκεί και πέρα, πέραν αυτών των κλάδων, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, τώρα πάμε στα σημερινά. Δεν μπορούμε να μην το χρησιμοποιήσουμε. Ο συνάδελφός σας, κύριος Γεωργιάδης, 151 είμαστε. Αυτό είναι. Τέλος προανακριτικές, τέλος εξεταστικές. Εμείς ψηφίζουμε άμα δεν σας αρέσει, αλλά στο Σύνταγμα. Ούτε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αύριο για
1: υποκλοπές.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι σε όλα?
2: Εντάξει, δεν έχει πει όχι σε όλα. Έτσι, για να λέμε την πραγματικότητα, έχει...
0: Μέχρι τώρα, εμείς μιλάμε για σήμερα και αύριο.
2: Έχουμε για το θέμα, ας πούμε, του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ξέρετε, ήδη γίνεται, έχει αρθεί ασυλία για πάρα πολλούς συναδέλφους. Εξίσου υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις υπουργοί που είναι διερεύνηση, το ξέρετε, και σε άλλες περιπτώσεις. Και αυτό και όπως αξιολογείται κάθε φορά, όπως μας ορίζει το Σύνταγμα, η κυβερνητική πλειοψηφία ορίζει πράγματι, εάν υπάρχουν ενδείξεις, για να μπορεί να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με το άρθρο 86. Το οποίο το είδαμε και το αξιολογήσαμε στην περίπτωση του Χρήστου Ιαντόπουλου, του Κώστου Καραμαλή, και αυτό και το. Υπήρξε και η παραπομπή. Όχι ότι είναι οι άνθρωποι, είναι ένοχοι. Αξιολογείται τώρα την αξιολογείται ότι είναι δικαιοσύνη. Και όπως βεβαίως και με την άρση του συναδέλφων, άρση ασυλίας των συναδέλφων, οι οποίοι και αυτοί θα προχωρήσει η διαδικασία η ποινική αξιολόγηση και διερεύνηση. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία ή όταν φερειπίνει για τις υποκλοπές, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα τοποθετηθούμε αύριο από το. Τοποθετείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αύριο. Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί και τι νέες στοιχεία υπάρχουν για την υπόθεση. Γιατί όπως ξέρετε, έχει τρέξει η δικαστική έρευνα, έχουν αξιολογηθεί όλοι οι παράμετροι από τη δικαιοσύνη. Υπάρχει ακόμα και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στην απόφαση του κλειμένου δικείου. Δηλαδή, έχει γίνει πρώτη απόφαση. Στην απόφαση αυτή δεν διαγνώστηκε ότι υπάρχει σύνδεση της ΕΕΠ με το Predator. Το ίδιο είπε και ο εισαγγελέας του Αριού Πάου.
0: Μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μία ερώτηση που εσείς είστε πιο κατάλληλος, γιατί είναι η δουλειά σας τέτοια να μας εξηγήσετε. Λοιπόν, ενώ εμείς έχουμε την απορία. Δηλαδή, κακώς οι δικαστές είδαν στοιχεία και επαρέπεψαν πάλι την υπόθεση Πρέταντορ στον Άριο Πάγο. Και επειδή κακώς οι συνάδελφοι την επαρέπεψαν στον Άριο Πάγο, ο κύριος Τσαβέλα λέει: εγώ την ξαναβάζω στο αρχείο. Εγώ αυτό κατάλαβα χωρίς να είμαι νομικός και χωρίς να ξέρω
2: τι. Αυτό το οποίο σίγουρα θα αξιολογηθεί.
0: Νομίζω ότι είναι απορία πολλών και το καταλαβαίνετε.
2: Θα σας πω. Καταρχήν, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν μπορούμε να τις βλέπουμε αλλά καν. Η απόφαση του πλημμυροδικείου προφανώς έχει και τη δεύτερο βαθμό στο εφετείο, ότι και αν εισφερθούν νέα στοιχεία, μπορεί να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση. Μέχρι τώρα, αυτό είναι το εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν έχουν εισφερθεί στοιχεία ικανά ώστε να υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση της υποθέσεως. Έτσι έκρινε, γι' αυτό έβαλε τη διάταξη. Βέβαια, η διάταξη ενός εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν σημαίνει και οριστική δικαστική απόφαση. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι. Αν, γιατί δεν δω το τελευταίο διάστημα, ακούω ότι κάποιος αφήνει να καταθέσει κάτι, ότι υπάρχουν στοιχεία, τέλος πάντων δεν έχουμε κατευθυνθεί μέχρι τώρα. Αν στη συνέχεια, και οπουδήποτε το ξέρετε, μπορούν να κατευθυνθούν αυτά τα στοιχεία, προφανώς η δικαιοσύνη θα τα αξιολογήσει και θα τα ερευνήσει. Αλλά απριόρι όμως να λέμε κάτι το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά, νομίζω ότι μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι κάποιοι θέλουν σε κάθε περίπτωση να σέρνεται όλο το πολιτικό σύστημα, πάνω η κυβέρνηση, όχι το πολιτικό σύστημα, σε μια τέρμονη δικαστική διαμάχη. Αυτό τώρα ξέρετε.
0: Άρα έχουμε πει όχι για αύριο, το λέμε από τώρα. Δηλαδή, σωστά είναι οι πληροφορίες.
2: Αυτό το οποίο θα γίνει αύριο θα το πει η κυβέρνηση και η δημοσιογραφική ομάδα αύριο. Σήμερα, αλλά σας λέω τώρα ποια είναι
0: η γραμμή. Τι καταλάβαμε. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι αυτό ήταν τα θέματα που θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ και πάλι που στη γιορτή σας ήταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πάλι χρόνια σας πολλά.
1: Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, άρα κατά πάσα πιθανότητα με 151 αύριο.
0: Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν το είπε ξεκάθαρα και
0: σκάφο. Ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος να σου πω. Λοιπόν, όντως.
1: Είπε θα το πούμε αύριο. Εντάξει, απλά το.
0: Όντως.
1: Το εννοεί.
0: Ήταν κάποια στιγμή. Έπρεπε, ωραία και ανθυγινά, σε αυτούς που χειροκροτούσαμε βρίσκαμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Απλά,
1: τότε που έλεγαν να βγούμε στα μπαλκόνια και να χειροκροτήσουμε.
0: Τα δίνουμε και σε αυτούς που είναι κομμουνιστές. Πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί αυτό, ο Καρακούλη ήταν ξεκάθαρο. Το Υπουργείο την έκανε.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και σε αυτούς που είναι κομμουνιστές τα δίνουμε.
1: Ο υπουργός βέβαια του αρέσουν οι αριστεροί. Και γελάει με αυτούς όπως έχει δηλώσει πολλές φορές.
0: Το δεύτερο. Έχουμε τον πρωθυπουργό, τον έχουμε αναρτήσει εδώ, το έχουμε βάλει το βιντεάκι και σε αυτή την εκπομπή. Ο νόμος Κατρούγκαλο, πώς το λέγει ο Τσίπρας. Πριν βγει με ένα νόμο και ένα.
1: Με ένα νόμο και ένα άνθρωπο. Ο κύριο Καραγκούνη είπε ότι ξυλώνεται σιγά σιγά. Ναι. Αυτή ήταν η ατάκα που χρησιμοποιήσατε.
0: Ναι, ξυλώνεται σιγά σιγά. Με νομοθετήματα σε αποφάσει του ΣΤΕ. Για να μην κοπούν οι συντάξει. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν τον καταργούμε χτε. Αφού το 19 μα είπε ο πρωθυπουργό ότι θα καταργηθεί. Το 19.
1: Λοιπόν,
0: πώς έχουμε φέτος.
1: Σήμερα έχουμε.
0: 26 μου φαίνεται.
1: 26,
0: ναι. Δεν έπρεπε να έχει.
1: Όχι, αυτό... 26 όχι μόνο σήμερα.
0: Μόνο και αύριο.
1: Και αύριο.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, δεν μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε για το ΕΣΥ, γιατί δεν είναι κατάλληλος υπουργός. Ότι είχαμε τον κύριο Θεμιστοκλείο την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχουμε πάλι όμως από
1: τον κύριο. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα για να διαβάζουμε και τα μηνύματα. Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον υπουργό αν θεωρεί ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
0: Δεν είναι ο κατάλληλος υπουργός.
1: Όπως λέει και μία ψυχή. Ο Διαμαντής, ο οποίος είπε ότι τα βαρέκ στα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων ήταν μια προεκλογική δέσμευση. Ο Γιώργος, ο καλύτερος Έλληνας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ο πρωθυπουργός, τη μία είναι θυμωμένος, την άλλη συγκινημένος, την άλλη χαρούμενος κλπ. Δεν νομίζω να έχει καλέσει να εννοεί τον κύριο Μητσοτάκη να είναι στην καρδιά.
0: Είπα ή ηθοποιός.
1: Α, είναι γυναίκα.
0: Είμαι γυναίκα ηθοποιός. Λοιπόν. Πηγαίνοντας και σιγά σιγά προς το τέλος, να πούμε ότι άκουσες δένδια, έτσι. Δεν ήμουν από αυτούς που πίστευαν θα ήρεμα νερά.
1: Στον κύκλο των ιδεών στο συνέδριο.
0: Δεν ήμουν από αυτούς που πίστευαν θα ήρεμα νερά.
1: Ο οποίος κύριος Δένδιας απήντησε στην ουσία στον κύριο Σαμαρά, γιατί όταν ο κύριος Σαμαράς έκανε τη δήλωση γιατί πήραμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο, το ερώτημα ήταν αν απευθυνόταν στον Μητσοτάκη στο Δένδια. Βέβαια, ο κύριο Δάντια σήκωσε το χάντι και απάντησε ο ίδιο.
0: Γιατί ήταν δική του δουλειά.
1: Ναι, ο Μητσοτάκης δεν απάντησε.
0: Πού να απαντήσει.
1: Άρα, για να απαντήσει ο υπουργό άμυνα που ήταν δική του δουλειά, είναι σαν να υπόθηκε.
0: Απάντησε γενικώ στα ερωτήματα που υπήρχαν από συναδέλφου
1: μα. Και ειδικά στο Σαμαρά απάντησε.
0: Εμεί, όταν είχαμε τον κύριο Λοβέρδο εδώ, οπότε προχτέ που είχαμε τον κύριο Λοβέρδο, τον υφυπουργό εξωτερικών, το πρώτο πράγμα που τον ρωτήσαμε ήταν τι κάνουν. Την ώρα που οι Τούρκοι κάνουν ό,τι κάνουν, εμεί παίρνουν το όπλα και φεύγουμε. Ο κύριο Δάντια απάντησε σε αυτό. Ότι δεν πήγανε για τους Τούρκους εκεί. Πήγανε για το Ιράν. Οπότε τελείωσε αυτό, τους πήραμε πίσω.
1: Εντάξει, και αυτό είναι αλήθεια που είπε.
0: Ωραία. Εγώ όμως μένω, δεν είμαι από αυτούς που πίστευαν στα ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά ήταν το πρώτο πράγμα που μας έλεγε ο Πρωθυπουργός. Κάνω λάθος, κύριε Πουκναρά.
1: Όχι,
0: ναι, ο κύριο Δένδια δεν είναι από αυτούς που πίστευαν τον Πρωθυπουργό.
1: Ήρεμα νερά και θετική ατζέντα, αυτό έλεγε ο. Ναι. Ο Κυριάκος
0: Μητσοτάκης. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν δεν ήταν από αυτούς που πίστευαν τον Πρωθυπουργό, κατάλαβα εγώ. Ναι. Με τα ήρεμα νερά.
1: Εντάξει, εσύ μπορεί να καταλαβαίνει ό,τι θες. Ο καθένας.
0: Εσύ καταλάβεις κάτι άλλο.
1: Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και κάποιος άλλος υπεύθυνος για αυτά που καταλαβαίνει.
0: Α, και είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Να σου πω. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Είναι η ωραιότερη ατάκα. Γιατί να μου ξαναπείς, αφού δεν καταλαβαίνω, θα συνεχίσω να μην καταλαβαίνω. Εσύ λοιπόν κατάλαβες κάτι άλλο, κύριε Πάνω μας. Είπε ακριβώς. Δεν είμαι από αυτούς που πίστευαν στα ήρεμα νερά. Ο Πρωθυπουργός χρόνια τώρα μας λέει για τα ήρεμα νερά. Άρα εγώ κατάλαβα, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύει τον Πρωθυπουργό.
1: Okay, εντάξει, είναι μία.
0: Εσύ κατάλαβες κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι. Α. Είναι μία σωστή ερμηνεία αυτή που κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ, συμφώνησε μαζί μου, παιδιά Κωνσταντίνου και Ελένη. Θα το θυμάμαι, συμφώνησε ο Πουρναράς με μένα. Λοιπόν, πλούσια εβδομάδα. Πλούσια εβδομάδα, παιδιά. Σήμερα Ολύμπιον. Προλαβαίνουμε να πάμε. Προλαβαίνεις έτσι. Ένα αεροπλάνο κινέφι.
1: Ναι, σήμερα Ολύμπιον, αύριο Final Four. Κυριακή ξανά Final Four. Επιστρέφουμε μετά θυσίο Τσίπρας. Αυτά.
0: Δευτέρα πάρουμε μια αναπνοή.
1: Δευτέρα παίρνει μια αναπνοή.
0: Μετά το Final Four.
1: Ναι, τώρα δεν είναι.
0: Θα πάρουμε μια αναπνοή. Οπότε την Τρίτη.
1: Τρίτη, μετά θυσίο, μαζευόμαστε με νέο τραγούδι.
0: Με νέο τραγούδι, Κραουνάκης.
1: Νέο τραγούδι, Κραουνάκης.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε ξεκινήσει με μια γνωστή ηθοποιό σήμερα.
1: Όπου θα είναι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Και μετά πηγαίνουμε.
0: Πού θα είναι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα έχει διαλυθεί το Σάββατο η Νέα Αριστερά. Γιατί θα έχουν δηλώσει παρέτηση οι πέντε, άρα δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και πού θα πάνε.
1: Θα είναι ελεύθεροι μέχρι να ανακοινωθούν από τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θα είναι ελεύθεροι.
0: Άρα δεν πάνε αριστερά, γιατί όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Τσίπρας δεν είναι αριστερός, είναι όπου μιλάει, κατά το δοκού.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ωραία, εντάξει. Είναι τη κυβερνώση αριστερά. Και όταν είσαι τη κυβερνώση, μπορεί να είσαι και δεξιά και αριστερά.
0: Και γιατί δεν το λέει δεύτερη φορά αριστερά.
1: Θα μπορούσε. Εμείς η πρόταση εδώ, γιατί ξεκινήσαμε χθες εμείς τον Γκάλοπ για το πώς να ονομαστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και χθες, μόλις τελείωσε η εκπομπή, έκανε και τη σχετική ανάρτηση τον Γκάλοπ ο πρώην Πρωθυπουργός. Γιατί προφανώς μας ακούει και ακολουθεί την.
0: Ναι, ρε παιδιά, πείτε τι κάνει όνομα, γιατί ο συνάδελφος.
1: Πασόκ, εγώ λέω Πασόκ να το ονομάσει.
0: Αυτό το έχουμε πει.
1: Αυτό, η πρόταση της εκπομπής είναι Πασόκ. Είναι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Το τωρινό Πασόκ και να το ονομάσει το νέο Πασόκ του Τσίπρα, το πανευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κίνημα.
0: Και υπήρξε και πρώτη για παγκόσμιο.
1: Υπήρξε και πρώτη, ναι, ισχύει αυτό.
0: Για παγκόσμιο.
1: Οπότε, τι γίνεται, απορροφάει κατευθείαν. Γιατί θέλει να πάρει το Πασόκ, τον κόσμο του Πασόκ θέλει να πάρει.
0: Αυτό θέλει να πάρει.
1: Το ονομάζει Πασόκ με την ιδιαιτερότητα ότι εγώ είμαι πιο μεγάλο από σένα, γιατί είμαι πανευρωπαϊκό.
0: Και παγκόσμιο μπορώ να σου πω.
1: Σε απορροφάω σε όνομα, σου παίρνω και του οπαδού, τελείωσε. Πασόκ. Για μένα αυτή είναι η λύση. Να το ονομάσει Πασόκ.
0: Εδώ κλείνοντας να πούμε αν υπάρχει, αν μήπως υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ναι. Για να το πει πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, αγγλικά έχει μάθει καλά, γιατί θα πρέπει να μιλάει κιόλας.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι
6: είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
9: 9.43, Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό, τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Παναθηναϊκού Νίκος Πατσιαβούρα στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι εντός της ημέρας θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Ανταβέλη, σε πολύ προχωρημένο στάδιο να είναι συζήτησης. Μετράει ώρες ο Ρεγκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λυμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνος στον προπονητή του Τρεφιλιού θα παραθέσει το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27 τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να οδηγεί δανεικό στη Ρίο Άβε σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Το απολαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ, με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος, τόνισε σε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Αναζήτηση ήταν το φυλάκα, βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για το Spy Gate. Τη Middlesbrough θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό ανόδου της Championship το Σάββατο στις 5.30. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο, τρεις ημέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης τον Ιούνιο κόντρα στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Μπαρτσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του Len Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Προρέκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχου.
1: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

0: Σήμερα όμως έχει γενέθλια και η FIFA, που είναι η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή, ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στον κόσμο. Ιδρύθηκε στις 21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι, από τους διαφωτιστές. Σ' αρέσει το τσάι πουρναρά? Εντάξει,
1: δεν το πίνω, αλλά δεν καθίδες.
0: Ναι, και δεν σε πίνει το τσάι, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι ανακαλύφθηκε τυχαία από ένα Κινέζο αυτοκράτορα προ-Χριστού και στην Ευρώπη έφτασε μετά Χριστού το 16ο αιώνα από τους Πορτογάλους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Πορτογάλοι κατά διαστήματα κυριαρχούν τον κόσμο, όπως πλέον το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Τον έχω το ακούσει άλλες δύο φορές τουλάχιστον, που τον έχουμε βγάλει στον αέρα. Τώρα όμως τον έπεισα για να έρθει εδώ στο στούντιο, στα στούντιο, στα υπερσύγχρονα στούντιο του 943 Ιντερβέντεν Sports. Δίπλα μου τον έχω, θα κάνουμε ένα δυνατό διωράκι, γιατί έχει ετοιμάσει και κάτι μεγάλο, κάτι πρωτοποριακό, που θα το ακούσετε, θα το μας το πει στη συνέχεια. Αλλά με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, τον μακροβιότερο Έλληνα σκάουτ, για μένα τον πιο έμπειρο, τον πιο πετυχημένο, 30 και πλέον χρόνια. Τι 30, από τον προηγούμενο αιώνα ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Δεν λέμε ηλικίες. Κύριε Γιάννη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ναι, τι κάνετε?
2: Δεν
0: θέλω, δεν θέλω να έχετε άγχος. Εδώ είμαστε μια παρέα, χαλαρή. Βλέπετε τον κύριο Πουρναρά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, από πότε είσαι στο κουρμπέτι?
2: Από το 91.
0: Εσύ δεν ζούσε. Έχεις γεννηθεί?
3: Το
0: 93 γεννήθηκε. Το 91. Γιουγκοαναθρεμένος. Γιουγκοαναθρεμένος. Πες μας μια πρόταση στα σέρβικα. Κάτι ωραίο τώρα για πρωί. Το καταλά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τα κασέρουν τα καλημέρα. Ναι, πες το.
2: Νόγκο ελέπω.
0: Τι είναι αυτό?
2: Είναι πολύ ωραίο εδώ.
0: Α, για ξαναπες τα, Μάριο.
2: Νόγκο γελέπω όβδε.
0: Έτσι θα έλεγε και ο φίλος ο Γιώβιτς, ο Νίκολιτς. Είχα δει πριν από 10 μέρες, πρέπει κάπου στη Γλυφάδα, στο Μπλέτζ, δεν ξέρω, σε είχα δει με Νίκολιτς μαζί στο ίδιο τραπέζι να πίνετε καφέ, ναι, δεν ξέρω τι πίνατε, κανένα Πελεγκρίνο, δεν ξέρω τι εκεί.
2: Είχαμε βρεθεί με κάποιους κοινούς φίλους από το Βελιγράδι.
0: Ναι, είσαι πολύ το
2: νοτίον.
0: Ξέρω, ναι, και το νοτίον προάστιο. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε ωραία κουβέντα με τον κύριο Παπαγεωργίου. Δεν θα φύγουμε. Έχετε και ερωτήσεις που θα μπορεί να απαντήσει. Θα μπορεί να απαντήσει αν θέλετε να του κάνετε. Παναλαμβάνω, είναι ένα σκάουτ. Όταν θέλω να ρωτήσω για κάποιο ταλαντούχο παίχτη, παίρνω δύο ανθρώπους. Τον κύριο Παπαγεωργίου ένας και τον άλλον δεν μπορώ να μαρτυρήσω το όνομά του, γιατί είναι προπονητής και δουλεύει σε Super League ομάδα. Έτσι, οπότε δεν έχω το τέτοιο δικαίωμα. Κύριε Παπαγεωργίου, αν ήταν ο Τζόρτζης, τον ξέρεις τον Τζόρτζη, ε? Τον Τζόρτζη, τον Ιωάννου που βγάζω εδώ και λέω Τζόρτζη, ναι, που του δίνω τα, ναι, λεπτά, τα πεντάλεπτα, θα τον ρωτούσα πόσα είδη κουνουπιών υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ο Τζόρτζης, μπορείτε να το προσεγγίσετε εσείς κύριε Πουρναρά ή κύριε Παπαγεωργίου. Πόσα είδη κουνουπιών υπάρχουν σε όλο τον κόσμο? Πολλά. Πες ένα νούμερο, φίλε.
3: Θα πω ότι είναι γύρω στα 150.
0: Εσύ?
2: 1 εκατομμύριο.
0: 1400 είδη κουνουπιών. Ναι. Πόσα είδη ποδοσφαιριστών, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Και πόσα συστήματα προπονητικά, ποδοσφαιρικά υπάρχουν? Το σύγχρονο ποδόσφαιρο που πάει.
2: Τι εννοείς?
0: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλάζει το ποδόσφαιρο όπως και αλλάζει. Αλλά μπορεί να γίνεται κάτι άλλο μόδα, αλλά και να επανέρχονται στα παλιά. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια κάποιοι που παίζανε με τριάδα στην άμυνα τους κοροϊδεύανε. Τώρα όλο και περισσότερο βλέπουμε τριάδα και δεν σημαίνει ότι είναι και αμυντικό σύστημα, έτσι.
2: Δυστυχώς σήμερα, Βαγγέλη, δεν παίζουν όπως παλιά τα ταλέντα. Σήμερα τα ταλέντα δημιουργούνται.
0: Δημιουργούνται δηλαδή, όπως

0: Παρασκευάζονται κατά κάποιο
1: τρόπο. Παρασκευάζονται, ναι.
0: Πρέπει να έχουν όμως μια πρώτη ύλη. Έτσι δεν είναι? Και χωρίς πρώτη ύλη μπορεί κάποιος να φτάσει σε επίπεδο να παίξει, εγώ σου λέω, σε επίπεδο πρώτης εθνικής.
1: Βεβαίως και Premier League.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Με συγχωρείς, ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, ναι, ήταν ταλέντο.
0: Ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, θυμάμαι, ήταν ένας ποδοσφαιρίστης που ήταν στον Απόλλωνα στην Ακαδημία και δεν τον έβλεπα και δεν τον έβλεπαν ούτε στον Απόλλωνα, δεν έπαιζε. Μου έλεγες εσύ για το μεγάλο αυτό το στόπερ μπορεί να κάνει καριέρα και ούτε έπαιζε στην Ακαδημία του ΚΑΠΑ 19 που ήταν. Και τον πήγανε στα Γιάννενα και έπαιξε. Ναι. Τον πίστεψε και ο Μακαρίτσο Χριστοβασίλης και οι συνεργάτες του.
1: Ναι, ξέρεις σε ποια ηλικία πήγε στα Γιάννενα?
0: 19.
1: 19.
0: Ναι.
1: Και πότε έπαιξε Premier League?
0: Μετά από
1: 15 αγώνες, να σε βοηθήσω.
0: Ναι. Έπαιξε, τον πήρε η Arsenal.
1: Τον πήρε η Arsenal μετά από 15 αγώνες στη Super League.
0: Χάλασε και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Γιατί αν δεν πήγαινε στην Arsenal, θα πήγαινε στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, θα πήγαινε στην Ουντινέζε.
0: Ουντινέζε θα πήγαινε.
1: Είχε κλείσει Ουντινέζε σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Ντίνος βασίστηκε μόνο στη δουλειά. Και δεν ξέρω εδώ πέρα στην Ελλάδα πόσο μπορούμε να πούμε ότι δουλεύουμε σωστά.
0: Ναι.
1: Και μετά από 15 αγώνες σε ηλικία 20 χρονών, γιατί είναι Νοέμβριος του 97,
0: ναι,
1: δηλαδή το 17 έπαιξε, το 18 πήγε, 1 Ιανουαρίου το 18 πήγε στην Arsenal. Φοβήθηκε η Arsenal, δεν ήθελε να πάει στις 10 Ιανουαρίου, γιατί παραμόνευε η Ουντινέζε.
0: Ναι.
1: Και καλά έκανε. Και έπαιξε κατευθείαν, έπαιξε κάποιους αγώνες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Και αντί να προβληματιστούν και να πούνε πώς εδώ οι θύνοντες, πώς ένα παιδί από τα Γιάννενα, χωρίς να έχει παίξει εθνική νέων παιδών που τρέχουν, που όλοι ασχολούνται και πιστεύουν ότι αν παίξουν στην εθνική παιδών και νέων, ότι έχουν δέσει το γαϊδερό τους και ότι θα παίξουν, θα κάνουν καριέρα. Ο Ντίνος, μόνο με τη δουλειά, πιστεύω.
0: Έφτασε εκεί που έχει φτάσει σήμερα.
1: Και εδώ δείχνει πόσο ταλέντο υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό που ήθελα να πω εγώ πριν είναι ότι παλιά, όταν κάποιος παίχτης ερχόταν στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, από την Καστοριά, από τη Δράμα.
0: Δόξα Δράμας, ναι. Τα Γιάννενα, την Παναχαϊκή.
1: Αυτός κούμπωνε στην ομάδα.
0: Mm.
1: Γιατί έπαιζε βάση του DNA της ομάδας. Άλλο πόσο έπαιζε η ΑΕΚ, άλλο Ολυμπιακός, άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Παναθηναϊκός. Ενώ τώρα έρχεται ένα παιδί, δεν θέλω να πω κάποιο όνομα, στην ΑΕΚ και παίζει όπως αυτό, βάση του δικού του παιχνιδιού. Δεν παίζει.
0: Βάση του δικού του στυλ. Ναι, αυτό που οφείλεται.
1: Στο ότι δεν υπάρχουν καλοί προπονητές, δάσκαλοι για τα παιδιά.
0: Στις πρώτες ομάδες ή στις ακαδημίες? Γιατί από εκεί ξεκινάει.
1: Ακαδημίες.
0: Στις ακαδημίες. Παίζουν για το δικό σου παιδί. Έναν που και αυτόν μου τον είχε πει, μάλιστα την έχω πει την ιστορία. Με είχε φωνάξει στο γήπεδο της Κηφισιάς. Έπαιζε η Κηφισιά K19 με τον Πανετολικό. Έλα να δει την παιχτάρα, τον επόμενο αμυντικό χαφ της Εθνικής. Κοντούρης. Δικό σου παιδί, 100% εγώ από σένα το έμαθα. Έτσι. Τότε που ήταν και ο Κοτσόλης, ούτε ο Κοτσόλης καλά-καλά που ήταν στην Κηφισιά και σε εκείνο το μάτς στην Εξέδρα δεν πρέπει να τον ήξερε.
1: Αν και έβαλε ήταν δύο γκολ, δεν ξέρω ο άνθρωπος να τον είδε. Και
0: ναι, ήταν τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς. Ο Κοντούρης καλά-καλά δεν έπαιζε, όχι τη σεζόν που πήρε μεταγραφή, που ολοκληρώθηκε δηλαδή τη φετινή σεζόν που πήρε παιχνίδια. Την προηγούμενη σεζόν, παρότι ήταν στην Εθνική, ο Πετράκης δεν τον έβαζε.
1: Και πρόπερση έπαιρνε απλώς
0: συμμετοχές. Ναι.
1: Δεν έπαιζε βασικός.
0: Ναι.
1: Έπαιξε τα μισά βασικός, τα μισά αναπληρωματικός.
0: Ναι. Εγώ λέω για την προηγούμενη, όχι αυτή τη σεζόν, την προηγούμενη που ήταν ο κύριος Πετράκης προπονητής.
1: Και για αυτή.
0: Ναι, ναι. Στον Παναθηναϊκό όμως εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, είναι συγκυριακό.
1: Έχει μεγάλη ποιότητα ο Σωτήρης και πιστεύει πάρα πολύ και αυτοπεποίθηση.
0: Εξάρι ή οχτάρι?
1: Και τα δύο παίζει, 6-8.
0: Ναι. Αν είναι έξυπνος, πιστεύω θα πρέπει να βελτιωθεί, να εξελιχθεί, να καθιερωθεί στη θέση 6 που δεν υπάρχουν εξάρια στην Ελλάδα και στην Εθνική.
1: Και αυτό τον πήρε και σωστά τον πήρε ο κύριος Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι. Το ερώτημα σε έναν Παναθηναϊκό που του χρόνου θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η ΧΑΦ, βλέπε στην ΑΕΚ, Πινέδα Μαρίν, έτσι, και όχι μόνο στην ΑΕΚ. Ο Κοντούρης μπορεί να είναι ο βασικός, το βασικό εξάρι ή το βασικό οχτάρι του Παναθηναϊκού? Δύσκολη ερώτηση, ξέρω.
1: Ναι, δεν μπορώ να προβλέψω, αλλά έχει όλα τα προσόντα και σας είπα το πιο σπουδαίο είναι η αυτοπεποίθηση και το θράσος που έχει. Ναι. Πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του. Μου θυμίζει ένα άλλο που λένε μου,
0: ναι,
1: που τον είχα φέρει 15 χρόνια στην ΑΕΚ.
0: Το Φούντα.
1: Το Φούντα.
0: Θυμάμαι από τον Ιωσήφ.
1: Ο οποίο 1,70 δεν του έβλεπε.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Έχουμε να πούμε πολλά και στην συνέχεια τη εκπομπή. Λοιπόν, είναι σκάουτ και σκάουτ όχι μόνο για Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά βλέπει, παρακολουθεί σε όλο τον κόσμο και κάνει και προτάσεις. Λοιπόν, πες μου, συνήθως έχεις ταυτιστεί, όχι συνήθως, έχεις ταυτιστεί κυρίως με την ΑΕΚ, έχεις περάσει και από διάφορα πόστα. Θέλω να μου πεις τις δύο πιο πετυχημένες προτάσεις σου που ήρθανε και στην ΑΕΚ και έπαιξαν.
1: Μάρκο Λιβάγια.
0: Ναι.
1: Και Ανδρέα Σιμόης.
0: Α, και τον Ανδρέα Σιμόης. Πες το Λιβάη, δεν είναι το...
1: Είναι πολύ. Δύο είπες λίγους.
0: Πες άλλους τρεις τότε. Πέντε. Πες μας πέντε. Μ' αρέσει και το πέντε το σωστό νούμερο.
1: Από την ομάδα εκείνη, ναι, είχα φέρει το Βάργκας.
0: Ήσουν ο βοηθός του Μιλοβάν.
1: Και του Μιλοβάνοβιτς και του Μαϊστόροβιτς.
0: Ναι, μπράβο που ήταν η τεχνική διευθυντή.
1: Είχα φέρει τότε.
0: Ναι.
1: Το Σβάρνα από Γάμα Εθνική στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: 16,5 χρονών.
0: Ναι. Ο Σβάρνας δεν το πίστευα ποτέ, έκανε και διεθνή καριέρα στην
1: Πολωνία. Το Ρώτα τον είχα φέρει κρυφά, ήταν στον Ιρακλή τότε, ένα άλλο παιδί που, πέστε μου, τι ταλέντο ήταν ο Ρώτα.
0: Σωστά και κατά
1: πόσο. Τι ταλέντο είναι ο Πήλιος.
0: Ο Πήλιος το παραδέχτηκε ο ίδιος. Διάβαζα κάποια τάκα του έχουν απομονώσει ότι εγώ ήξερα ότι δεν ήμουν ταλέντο.
1: Το ταλέντο είναι 20%. Τα άλλα είναι άλλοι παράγοντες. Το μυαλό που έχει ένας ποδοσφαιριστής.
0: Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ο Περέιρα που περπατάει, δεν τρέχει κτλ. Έχει την καλύτερη λήψη απόφασης και είδαμε όλοι πόσο σημαντικός ήταν και στο ξεκίνημα της σεζόν και στο τελείωμα της σεζόν. Και το έχει πει και ο Νίκολης. Το καλύτερο μυαλό έχει ο Περέιρα.
1: Το μυαλό και η αντίληψη.
0: Ναι.
1: Κάποτε είχε ένα παιδάκι που.
0: Και γι' αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, πολλοί αναρωτιούνται και εγώ αναρωτήθηκα. Ο Μεντιλίμπαρ, τον Ντάνι Γκαρσία που θα κλείσει τώρα το Μάιο, κλείνει τα 35 ή τα 36. Γιατί ζήτησε να ανανεωθεί για ακόμα ένα χρόνο. Πολλοί αναρωτιούνται. Που η απάντηση από έναν άνθρωπο που δεν είναι παλιωμοδίτη στο ποδόσφαιρο, old school προπονητή, είναι ότι για μένα έχει μυαλό και είναι ο άνθρωπο που μπορεί να γίνει προπονητή μέσα στο παιχνίδι για την ομάδα. Για συνέχισε, ναι, σε
1: διακόψα. Το μυαλό, η αντίληψη, η συγκυρία.
0: Ναι, το μυαλό, η αντίληψη.
1: Ο παράγοντα τύχη,
0: ναι,
1: παίζει βασικό ρόλο.
0: Το βάζει στη συγκυρία, ναι.
1: Συγκυρία που ήρθε ένας προπονητής που γούστερε αυτό το παιδί.
0: Ναι, αυτό λες, ναι, μπράβο, ναι, σωστά, ναι.
1: Και θυμάμαι είχα κάποιο μεγάλο ταλέντο που έπαιζε στο Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Και 16-17 χρόνια πήγε στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και τελικά δεν έκανε καριέρα μεγάλη, ενώ μπορούσε να παίξει μέχρι η Μπαρτσελόνα να πάει.
0: Ναι.
1: Ήταν το μυαλό και η αντίληψη παράγοντες που εμπόδισαν την καριέρα του. Ενώ ένα άλλο παιδάκι που ήταν στην ΑΕΚ, το είχε διώξει η ΑΕΚ όταν ήμουνα football mentor στην ΑΕΚ, παιδαγωγός,
0: ναι,
1: πριν 20 χρόνια ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα παιδί που είχε κάποια προσόντα, πάρα πολύ δυσέβρετα, δεν τα βλέπαν οι ειδικοί τότε και τον είχαν διώξει επειδή δεν είχε παίξει κανένα αγώνα και τον κράτησαν. Το παιδί αυτό έκανε καριέρα και παίζει ακόμα 37 χρονών τώρα γάμα εθνική. Ήταν το μοναδικό που παίζει από όλα τα παιδιά. Αλλά μου έκανε δεν καταλάβαινα κι εγώ τότε πώς έπαιξε μπάλα ενώ είχε μόνο αυτό το ταλέντο. Τελικά αργότερα κατάλαβα ότι έπαιξε γιατί είχε μυαλό και αντίληψη. Δηλαδή τις εντολές που του έλεγε ο προπονητής τις στηρούσε κατά γράμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ ο άλλος που ήταν στον Πανιόνιο μεγάλο ταλέντο, από τις 10 εντολές αν άκουγε τη μία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είναι και μια εκπομπή που είναι και ειδησιογραφική, διαβάζω τώρα στο Καζέτα, ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία για την Brighton, ενώ έχει δείξει ενδιαφέρον και η Bradford. Λοιπόν, και σύμφωνα με πληροφορίες του Γκαζέτα, όπως διαβάζω, ο 26χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει ερώτηση του Κοστούλα. Λοιπόν, τέτοια εποχή πέρσι Brighton έκανε, είχε δώσει 35 εκατομμύρια και πήρε τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Οπότε φαίνεται είναι πολύ πιθανό να τα ξανασκάσει στον Ολυμπιακό για να πάρει και τον Κωστίνια. Μάλιστα υπάρχουν και προχωρημένες συζητήσεις και ακόμα και για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον Καζέτα, με την ιστοσελίδα, ο Κωστίνια είναι από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία για να ολοκληρώθει το deal της μεταγραφής του στην Brighton από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος, στο πρώτο ημίχρονο εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενίχυρο Δανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενίχυρο Δανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Απειλές κατά του Ιράν για πρωτοφανή στρατιωτική δράση εξαπέλυσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ την ώρα που οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται. Έχουμε λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στους Financial Times. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημαίνοντας ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης και ότι η παγκόσμια ναυτιλία, στην οποία η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25%, θα πληγεί κέρια από οποιαδήποτε υπονόμευση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση ΗΜΗ Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Άραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Για να εγκριθεί η πρόταση για προανακριτική απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι. Αύριο Παρασκευή θα εισαχθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, ενώ χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, την οργισμένη αντίδραση του πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκάλεσε η διαρροή στον τύπο αποσπασμάτων από όσα υπόθηκαν ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Κακλαμάνης κάνει λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή. Μυστήριο εξακολουθεί να υπάρχει με την οσμή αερίου στα νότια προάστια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας Διαχείρισης του Δικτύου Φυσικού Αερίου, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ένα από τα βασικά σενάρια. Εξετάζεται να προέρχεται η οσμή από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας ή από δεξαμενόπλιο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας και κάνει εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη, στο οποίο διέμενε μία μητέρα με το γιο της, οι οποίοι διασώθηκαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από φιάλη γραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξοργείου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου, τοπικά ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για μία ακόμα ημέρα με ραδιοφωνικές μοιχείες. Έχω σήμερα και καλή παρέα τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, το γνωστό Έλληνα σκάουτ, για μένα το πιο πετυχημένο, ο μακροβιότερος από το 1991. Κάποια πράγματα, κύριε Γιάννη, μας μιλάνε από μόνα τους. Με ρωτάγανε χθες, προχθές, τι βλέπω στον τελικό Aston Villa Freiburg. Και τους λέω, καταρχήν το Europa League θα πρέπει να μετανομαστεί σε Emery League. Είναι ο Mr. Europa League, αυτός ο τρομερός προπονητής, ο Emery. Το έχει κατακτήσει, μάλλον το κατέκτησε με τρίτη διαφορετική ομάδα. Είχε κάνει τρία σερί με την Σεβίλη. Ένα με τη Villarreal, τώρα το κατέκτησε και με την Aston Villa. Λοιπόν, ένα αυτό. Έχει την τεχνογνωσία. Και δεύτερον, αυτός ο τρομερός τύπος, που μπορεί να φαίνεται και λίγο κολόπεδο, μεγάλο ή μικρό, δεν ξέρω, ο Μαρτίνες, ο τερματοφυλάκας, ήταν ο 7ος τελικός. Όπως και στις προηγούμενες 6, ο τερματοφύλακας, ο Αργεντίνος της... Aston Villa.
1: Μαρτίνες.
0: Ναι. Όπως τις προηγούμενες 6, έτσι και σε αυτόν χθες, που τον παίζει ο Μαρτίνες, δεν χάνει τον τελικό η ομάδα του. 4 με την Αργεντινή, 3 με τις ομάδες του, 2 με την Arsenal, 1 χθες με την Aston Villa. 7 στα 7 έχει ο Μαρτίνες. Οι προσωπικότητες παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο.
1: Βεβαίως.
0: Όπως και οι προπονητές παίζουν ρόλο. Εδώ με τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, όταν πήγε το περασμένο καλοκαίρι ο Ηλιόπουλος και ο Ριμπάλντας στην επιλογή Νίκολιτς, για διαφορετικούς λόγους και οι δύο μας είχαμε κάποιες ενστάσεις. Έτσι. Μας τα έδειξε ο Νίκολιτς. Και μπράβο του. Καταρχήν γιατί είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ έξυπνος.
0: Αν είναι ο Λουτσέσκου στρατηγός, εγώ τον έβγαλα αρχιστράτηγο. το Σέρβο. Η εικόνα του μπορεί να μην. Σε πίθη αρχικά, αλλά στην πορεία όλα αυτά που κάνει, ο τρόπος που διαχειρίζεται και πνευματικά και αγωνιστικά, αθλητικά την ομάδα του, τους παίκτες, πώς χτίζει το γκρουπ, είναι μοναδικός. Αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος είναι υπερβατικό, με δεδομένα δομικά θέματα σε διάφορες θέσεις, έτσι.
1: Ο κύριος Νίκολης έχει ξεκινήσει, έχει κάνει τα σωστά βήματα προπονητικής.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Στα 30 ήταν στη Super League της Σερβίας. Και ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν και μάνατζερ, τον καθοδηγούσε από τα πρώτα βήματα. Και πάρα πολλοί βοηθοί του είχαν περάσει και αυτοί από την ομάδα RAND του Βελιγραδίου.
0: Ομάδα που έπαιζε και ο Γιωβάνοβιτς. Από εκεί είχε έρθει, νομίζω, στον Ηρακλείο ο Γιωβάνοβιτς. Από τη RAND του Βελιγραδίου.
1: Ναι, τότε δεν ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τότε έπαιζε και αυτός ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά ας πούμε, από αυτή την ομάδα βγήκε ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς του Ολυμπιακού. Mm. Ο Τζούρτζεβιτς, που ήρθε μετά σέντερ φόρ στον Ολυμπιακό και παίζει στην Ισπανία.
0: Όχι, έχει πάει Μεξικό ο Τζούρτζεβιτς τώρα.
1: Ναι, ήταν.
0: Ναι, Ισπανία. Ξέρεις ποια ομάδα έχει πάει ο Τζούρτζεβιτς? Αν δεν κάνω λάθος, η Μοντερέι.
1: Μοντερέι.
0: Ναι, αυτό είναι το Μαρσιάλ. Ναι, Αλμαίδα, ναι. Okay.
1: Και πάρα πολλοί παίχτες πήγαιναν στο Ερυθρό Αστέρα και στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτός ήξερε,
0: ναι.
1: Αυτός ήξερε αυτό που λείπει σήμερα στο ποδόσφαιρο.
0: Ο Νίκολιτς, για τον Νίκολιτς μιλάμε, ναι.
1: Αυτός, ο πρόεδρος.
0: Α, ο πρόεδρος της RAND Βελιγραδίου, ναι.
1: Να πλάθει στελέχη, ποδοσφαιριστές, παράγοντες,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα λείπουν τα στελέχη.
0: Μάλιστα. Ο Emery, λοιπόν, είπαμε, έδωσε ευρωπαϊκή κούπα στην Aston Villa, μια ομάδα που είχε περάσει πάρα πολλά, η ομάδα του Birmingham. Αυτός την ανέβασε επίπεδο από τη στιγμή που πήγε. Εγώ θυμάμαι την Aston Villa που είχε πάρει και κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης, έτσι, τη θυμάσαι?
1: Ποιος δεν θυμάται.
0: Ναι. Με Σο, Κάουανς
1: και σεντερφόρ το
0: Βουίδ.
1: Ναι.
0: Το Πίντερ Βουίδ, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν, μετά ήταν και στην Νότιχαμ, στην παλιά Νότιχαμ Φόρεστ. Μόρλι, το 10 δεν θυμάμαι, ένας ξανθούλης το 10, ποιος ήταν το 10, Μόρτιμερ, τον αμυντικό χαβ. Λοιπόν, αυτά για την Aston Villa. Βολεύει τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο, ήταν μια χαρά. είναι ακόμα πιο κοντά στο να κερδίσει ένα προκριματικό γύρο από το δεύτερο, να πάει στον τρίτο του καλοκαιριού Ολυμπιακό, στα προκριματικά του Champions League. Τώρα απομένει να η Aston Villa να κερδίσει και τη City ή έστω να πάρει το ίδιο αποτέλεσμα με την Liverpool για να είναι και στην τετράδα της Premier League και έτσι να δέσει αυτό και ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του καλοκαιριού. Με την Σπυριάρα δεν πολύ ασχολούμαστε. Υπάρχει αύριο βεβαίως, θα κάνουμε μια προαναγγελία αύριο για το Final Four που ξεκινάει αύριο. Λοιπόν, ο μεγάλος Απόλλων, ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στα Αστέρια, δεν θα τα βάψω μαύρα, αν το πάρει επιτέλους λέει ο Ολυμπιακός. Για μένα όμως, ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, θα είναι μια αποτυχημένη σεζόν με την έννοια ότι η Ευρωλίγκα είναι η κορυφαία κούπα. Εσύ δηλώνεις ως ο μάστερ της Ευρωλίγκα με τις τόσες κατακτήσεις. Είχε έρθει η διοργάνωση στο σπίτι σου και εσύ δεν είσαι καν εκεί στο Final Four. Για μένα είναι αποτυχία και όταν έχεις μάλιστα και μια ομάδα με το κορυφαίο budget στην Ευρώπη. Στην ειδησιογραφία, ο Βλαχοδήμος που αποτελεί το νούμερο ένα μεταγραφικό στόχο του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού για επιστροφή το καλοκαίρι, είναι σε επαφές με την Μπεσίχτας και υπάρχει και θετικό feedback. Εδώ θα θυμίσω ότι ο Αλαφούζος, αυτό που είχα αποκαλύψει, ο Αλαφούζος στο περιθώριο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, στη ρεβάνση εκεί για το Europa League, είχαν συναντηθεί στην Σεβίλη με τον Βλαχοδήμο, αλλά ο Βλαχοδήμος δεν έδειγνε θετικός, τόσο θετικός, άμεσα στο να γυρίσει αυτό το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, παρά τη φοβερή σχέση που έχει και με τον Αλαφούζο και γενικότερα με την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Μιλάμε και για μια μεταγραφή που η Νιούκαστλ, που δεν τον υπολογίζει αλλά τον έχει στο δυναμικό της με συμβόλαιο, θα χρειαστεί να πληρωθεί με ένα ποσό, εγώ λέω, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια, εκτός αν το αφήνεις για τέλη Αυγούστου, εκεί που πέφτουν οι τιμές, όταν δεν θέλει παίχτες μια ομάδα και τις ξεμένει, μπορεί να τον πάρεις και είτε δανεικό είτε τσάμπα ή σχεδόν τσάμπα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την τελευταία αγωνιστική, το play out. Διαδικαστική είναι, γιατί ήδη έχει υποβιβαστεί και ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7 και Κηφισιά ΑΕΛ στις 7. Γίνεται μια προσπάθεια που υπογράφουν ουσιαστικά 5 ΠΑΕ, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, να γίνει, να ζητήσουν άμεσα την αναρδιάρθρωση, χωρίς play-off, χωρίς play-out, να μείνουν 16 ομάδες, να γίνουν 16 ομάδες, συγγνώμη, δηλαδή να μείνουν οι δύο που υποβιβάστηκαν μαζί με αυτές τις δύο που έχουν ανεβεί, τον Ηρακλή και τον... Και την Καλαμάτα, ένα πρωτάθλημα των 16 ομάδων, πρέπει πρώτα να περάσει από την Λίγκα και μετά, αν υπάρχει ομοφωνία, να το δώσουν στο Βρούτσι, ο Βρούτσι να το πάει στη Βουλή και να περάσει με απόφαση, έτσι, γιατί δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι καθόλου εύκολο. Για μένα είναι ντροπιαστικό, δηλαδή τέλος της σεζόν, και αφού έχει, ξέρουμε ποιοι έχουν πέσει μέσα στο γήπεδο, αυτές οι ομάδες να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το ότι θα έχουμε και εκλογές. Εκλογές πότε είναι, Πουρναρά, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
1: Εγώ νομίζω πιο μετά.
0: Α, πιο μετά, μέσα στο 2026.
1: Θεωρώ το 27.
0: Α, εσύ θεωρείς, εκτιμάς το 27, αλλάξαν πάλι τα δεδομένα. Οκ, okay, εγώ το βλέπω, δεν είναι σωστό. Αποδεικνύεται γιατί είμαστε λάντα, έτσι. Αν περάσει κάτι τέτοιο, θέλετε να περάσει, όμως από την επόμενη χρονιά. Τελείωσε η σεζόν. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, να τη φέρουμε πίσω. Εν πάση περιπτώσει, θα περάσει πρώτα από τη Λίγκα και πρέπει να υπάρχει εκεί ομοφωνία για να πάει μετά στο Βρούτσι και ο Βρούτσι να το πάει στη Βουλή. Όλη αυτή η διαδικασία να δούμε. Γενικότερα, πρέπει να σέβεσαι τους θεσμούς, τους κανόνες, τους όρους, όλη αυτή τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί και υπάρχει. Αλλά για την Ελλάδα, πάντα θα βρίσκονται παραθυράκια ή θα ανακαλύπτονται παραθυράκια. Κύριε φίλε μας, δικαίως, κύριε Γιάννη Παπαγεωργίου, δικαίως πέφτει ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ.
2: Στις λεπτομέρειες κρίθηκε.
0: Ναι.
2: Ποιος θα μείνει και ποιος θα πέσει.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, για μένα όμως δικαίως ο Ατρόμητος ήταν ο πρωταθλητής σε αυτά τα play-out. Μια ομάδα που κανονικά θα έπρεπε να ήταν στα play-off 5-8 και να σου πω την αλήθεια. Έχω πάρα πολύ καλή άποψη σχηματίσει, δεν τον ήξερα, για τον Βόσνιο, ότι είναι ο προπονητής της, του Ατρομήτου, ο Κέρκες.
2: Ναι, το εγώ τον ήξερα.
0: Ναι.
2: Τον παρακολουθώ από το κυπριακό πρωτάθλημα που έκανε πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Μεταμόρφωσε κυριολεκτικά τον Ατρόμητο παρότι ήρθε μεσούς σεζόν. Και του έδωσε ένα motivation, ναι, για να πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει.
2: Σοβαρός ως άνθρωπος και πάρα πολύ καλός με γνώσεις προπονητής. Και πιστεύω και με καλό staff.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί είσαι εδώ, κύριε Γιάννη, τι έχεις θέλοντας να εκμεταλλευτείς όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, έτσι. Τι έχεις δημιουργήσει, πες μας 2-3 κουβέντες για αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, πλάνο σου.
2: Όπως ξέρεις, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο 30 και πλέον χρόνια.
0: Ναι, επαγγελματικά.
2: Επαγγελματικά, σαν manager, scouter. Και επειδή είχα σπουδάσει παιδαγωγική ακαδημία, ναι, στο Βελιγράδι, εκεί είχα μπει κατά κάποιο τρόπο μέσα στην Παρτιζάν και ήμουν φίλος με τα στελέχη της τότε μεγάλης Παρτιζάν της δεκαετίας του 90 που έβγαζε πάρα πολλούς παίχτες και παρατήρησα ότι δεν φτάνει μόνο το ταλέντο ή ο καλός μάνατζερ για να πετύχει σήμερα ένας ποδοσφαιριστής, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Το πιο σπουδαίο είναι η παιδαγωγική και ψυχολογική διαχείριση. Mm. Αυτό εκ πείρας είδα ότι άρχισε να αποδίδει καρπούς όπου το εφάρμοζα. Mm. Σε παιδάκια.
0: Ναι. Παιδάκια εννοούμε
2: 15 χρονών, 14, 16.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ δουλεύανε, απογοητευόντουσαν γιατί, ας πούμε, δεν έπαιζαν και εκεί ήθελαν μία στήριξη.
0: Ναι.
2: τι να το κάνεις αν είσαι ένα ταλέντο, είσαι καλός προσβεριστής, αλλά δεν παίζεις, απογοητεύεσαι, σου φταίνε όλα, ενώ κανένας ψάχνουν δικαιολογίες και πάντα ψάχνουν δικαιολογίες. Εγώ βρήκα έναν τρόπο να συγχωρήσω μέσα στο παιδί, στην ψυχή του, να το βοηθήσω, να το αποφορτήσω, να με επικοινωνία με τους γονείς πάντα, να συνεργαστούμε πώς το παιδί αυτό μπορεί να γίνει ποδοσφαιριστής σε 1, 2, 3 χρόνια. Και ας ήταν 15 χρονών, πάρα πολλά παιδιά που είχαν αναλάβει και παίζουν και στην εθνική, παίζουν και στο εξωτερικό, σε 2-3 χρόνια με την ψυχολογική και την παιδαγωγική διαχείριση κατάφεραν να φτιάξουν μια καριέρα. Και αυτά φυσικά έχω παραδείγματα πάρα πολλά. Το άλλο είναι ότι τα παιδιά χρειάζονται να δουλεύουν και εκτός ομάδων.
0: Και πάρα πολύ πλέον ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι. Μπορεί κάποιες να κουραστούν, θεωρώ. Υπάρχουν παραδείγματα παιδιών που περισσότερο τους πίεζαν οι γονείς τους το ένα το άλλο για να κάνουν. Είχαν ταλέντο, δουλέψαν, αλλά με κάποια στιγμή έσκασαν, δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν.
2: Και σκέφτηκα εδώ και αρκετό καιρό να φτιάξω μια εταιρεία σαν football mentor, καθοδηγητής.
0: Football mentoring, ναι.
2: Για παιδάκια από 8 ως 16 ετών.
0: Ναι.
2: Και παρέχω συμβουλευτική παιδαγωγική και αναπτυξιακή καθοδήγηση, ναι, στα παιδιά και στις οικογένειες.
0: Ναι.
2: Ώστε να αποφεύγονται τα λάθος αποφάσεις σε κρίσιμο χρονικό σημείο.
0: Ναι.
2: Έχω γίνει πάρα πολύ αποδεκτός από γονείς και που με στηρίζουν.
0: Έρχεσαι σε κόντρα με γονείς, γιατί υπάρχει αντίληψη, την έχω ζήσει εγώ και έχω δει και τον εαυτό μου όταν ο Τζίμις έπαιζε πολλά μπάλα και πόσο κακός ήμουνα στην εξέδρα. Έρχεσαι σε κόντρα με γονείς, γιατί είτε γιατί έχουν υπερβολικές απαιτήσεις, είτε γιατί προσπαθούν να παρέμβουν, είτε γιατί βλέπουν στο παιδί τους το δικό τους εγώ κτλ. Και κατά πόσο είναι εύκολο αυτό που λες, να γίνεις μέντορας και της οικογένειας και των παιδιών, να διεισδύσει και το παιδί να εμπιστευθεί, να ακούσει εσένα και όχι τον πατέρα του, που είναι το οικογενειακό περιβάλλον, είναι τη μάνα του, γιατί και οι μανάδες πλέον, έτσι.
2: Όλα τα παιδιά ακούνε εμένα. Το πατέρα δεν θέλει να τον ακούσει κανένας.
0: Τη μαμά.
2: Και τη μαμά.
0: Γιατί πλέον έχουν παρέμβει και οι μαμάδες κάνουν εμφανίσεις.
2: Και είναι και έχω δει και χούλιγκαν τελευταία.
0: Μαμάδες.
2: Μαμάδες, είναι φοβερό αυτό. και σε κολέγια, παρακαλώ.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, είναι μεγάλη πίεση.
0: Ναι.
2: Εγώ κάνω κάτι διαφορετικό αυτό που κάνουν οι μάνατζερ. Πηγαίνω δηλαδή στο γονέα, του λέω δεν είμαι μάνατζερ. Δεν σου υπόσχομαι συμβόλαια. Ούτε σε πηγαίνω στο εξωτερικό, ούτε σε πηγαίνω στην εθνική, ούτε ζητάω ποσοστά, ούτε αποκλειστικότητα, ούτε τίποτα.
0: Yeah.
2: Εμένα ο ρόλος μου είναι καθαρά συμβουλευτικός υπέρ του παιδιού σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο και χωρίς να παριστάνω τον ψυχολόγο με την εμπειρία μου, διαχειρίζουμε το άγχος, την αυτοποίθηση του παιδιού, την υπομονή, την πειθαρχία, τη διαχείριση των απορρίψεων. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά ξέρω που φεύγουν από κάποια ΠΑΕ και πάνε σε μια άλλη ΠΑΕ μικρή και ως εκθάβατο σε 2 χρόνια παίζουν και στην εθνική. Απίστευτο.
0: Yeah.
2: Γίνεται εδώ όμως στην Ελλάδα. Όπως καταλάβατε, εγώ κάνω διαχείριση πίεσης, διαχείριση αποτυχίας, βάζω στόχους, λέω στο παιδί την αλήθεια, το λέω πώς μπορεί να εξελιχθεί, πώς μπορεί να βελτιωθεί. Δεν με ενδιαφέρει να τον πάω στην εθνική. Το παιδί του καταλαβαίνει αυτό. Και ο πατέρας του καταλαβαίνει. Mm. Ότι είχε πάει σε λάθος μονοπάτι. Λέω ότι αν εσύ βελτιωθείς και εξελιχθείς, τότε θα έρθει η εθνική μόνη της να σε καλέσει.
0: Μάλιστα.
2: Τότε θα έρθει το συμβόλαιο το επαγγελματικό. Τότε θα έρθει η κλίση από το εξωτερικό.
0: Και ότι... τότε θα εμφανιστούν και διάφοροι ατζέντιδες να θέλουν να σε...
2: Ενώ τώρα πιστεύουν όλοι. Αν κάνει επαγγελματικό ένα παιδάκι στον Ολυμπιακό, έχει δέσει το γαϊδωρό του.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το λάθος.
0: Και νομίζει ότι είναι στον Ολυμπιακό, είναι, ενώ είναι στην Ακαδημία. Είναι, στο, είναι ρε παιδί μου, πώς να το πω, φοράει την, τη φανέλα με το σήμα του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι στον Ολυμπιακό. Να είσαι στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη ομάδα. Έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι επειδή στην Ακαδημία έκανε ένα το άλλο, θα φτάσει και εκεί έρχεται η απαγοήτευση πολλές φορές. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές επίπεδου Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, που καταρχάς είναι και δύσκολο να γίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που θα παίξουν επαγγελματικά στην πρώτη κατηγορία.
2: Ο Τζίμις, ο γιος σου, ναι, ήταν ίσως ένα ταλέντο.
0: Ναι, ήταν, είχε ταλέντο.
2: Ωραία, έχει το 20%, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Εσύ είσαι στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Εσύ νόμιζες, ναι, μέσα σου, ότι επειδή ξέρεις του στάδι προέδρους, του στάδι προπονητές.
0: Δεν το έκανα μπορέσει... ποτέ όμως αυτό.
2: Δεν το έκανες.
0: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Μπορεί και να νόμιζε αυτός ότι θα το.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Το... Ναι, ναι, αλλά δεν το έκανα. Δεν το έκανα.
2: Δεν το έκανες. Ωραία. Ποιος
0: να
2: ήταν...
0: βοηθήσω
2: ποιος
0: εκεί που ήταν στην ομάδα, που ήταν να βοηθήσω, δηλαδή να προβάλλω τον, την ομάδα και το ένα και το άλλο, γιατί έπαιζε εκεί. Άλλο αυτό, άλλο με το. Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχεις γνώσεις στο ποδόσφαιρο και μάλιστα νομίζω ήσουν και εσύ συνάδελφος πριν 30 χρόνια.
0: Κάποια στιγμή έχω περάσει για δύο χρόνια. Ναι, έχω σταματήσει τη δημοσιογραφία στις αρχές του 21ου αιώνα, σαν σε γραφείο μάνατζερ που ήταν το κορυφαίο για μένα τότε, του Νίκου του Λυρά και του Αντώνη του Αποστολόπουλου. Ναι,
2: ναι, μεγάλο γραφείο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Γι' αυτό έχω τέτοια προσέγγιση που μπορώ να αντιλαμβάνομαι καλύτερα πράγματα.
2: Δεν φτάνει αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί
2: όλα είναι ψυχολογική, η παιδαγωγική διαχείριση.
0: Ακούω πολλά από έξω. Α, δεν είχαμε τα μέσα, δεν είχαμε τους μανατζαρέους, δεν είχαμε το ένα για να προωθούμε. Είναι λάθος αυτό το πράγμα.
2: Ο παίχτης κάνει το μάνατζερ, μάγκα. Δεν κάνει ο μάνατζερ τον παίχτη.
0: Ναι. Έχεις παραδείγματα να μας πεις τέτοια. Κωνσταντέλια.
2: Τι.
0: Παιδί μου, εντάξει, δεν έχει κάποιον μεγάλο μάνατζερ το παιδί.
2: Όχι.
0: Λέω, ο παίχτης κάνει το.
2: Ναι,
0: ναι. Προφανώς για να τον έχει, να συνεχίζει να τον έχει ο Κωνσταντέλιας, του αναγνωρίζει του ανθρώπου ότι τον έχει βοηθήσει σε άλλα πράγματα, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι.
2: Εγώ γνώρισα ένα μάνατζερ πριν 10 χρόνια, 15, είχε τον προσφυγητή του Κέβιν Κάμπλ, που έπαιζε λειψία τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και που έλεγε, πάρ' το φίλε με 100.000 ευρώ, το πουλάει η Leverkusen στην Ελλάδα. Ναι. Όπου θες. Αυτός ο μάνατζερ είχε μόνο ένα παίχτη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μόλις έφυγε, όχι μόλις τελείωσε την καριέρα, τώρα βλέπω έχει τον καλύτερο παίχτη της Λειψίας πάλι. Πάλι ένα παίχτη έχει.
0: Γιατί ήθελε να.
2: Τι είναι μάγκας.
0: Ήθελε να το στηρίξει και να αφοσιωθεί πάνω του. Λοιπόν, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Ο Αναστάσιος λέει: καλημέρα, αγαπητέ, τόσο σας και στον εκλεστό καλεσμένο σας. Την άποψή του για τον στρατηγό Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι την είπες προηγουμένως, έτσι δεν είναι. Μπορεί να γίνει νέος Μπάγεβιτς.
2: Είναι στα χνάρια του.
0: Του Ντούσαν Μπάγεβιτς.
2: Ναι, είναι πραγματικά στρατηγός στον πάγο και πολύ δουλευταράς. Πηγαίνει πρώτος στα σπάτα και φεύγει τελευταίος.
0: Μάλιστα. Και είναι και σκληρή, μπορεί να φαίνεται είναι και σκληρή προσωπικότητα, νομίζω. Έτσι.
2: Είναι ευφυής. Ναι. Σε αγοράζει και σε πουλάει με την καλή έννοια, ναι, σε δευτερόλεπτα.
0: Ο Στέφανος ο Παναθηναϊκός λέει: καλημέρα κύριε Μίχο, προβλέπετε πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Θα ήθελα να μας πει ο κύριος Παπαγεωργίου κάποια ταλέντα που θεωρεί που υπάρχουν στην Ελλάδα τώρα. Για μένα το μεγαλύτερο φτιαχτό ταλέντο μετά από τον Ροναλντίνιο, το μεγαλύτερο φτιαχτό ταλέντο και ο καλύτερος παίκτης που έχει υπάρξει είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Φαίνεται ότι έγινε από δουλειά υπεραθλητής. Ούτε Μέση ούτε Μαραντόνα, τρομερή και οι δύο. Δεν θα διαφωνήσω.
2: Συμφωνώ και εγώ με τον Στέφανο.
0: Ναι. Πες κάποια ταλέντα που δεν τα ξέρει ο πολύς κόσμος, που ζητάει ο Στέφανος, ή κάποια από αυτά που θα μπορούσαν τώρα να πάνε σε μεγάλες, στο Big Four για παράδειγμα.
2: Στο Big Four δύσκολο να πάει κάποιος και να παίξει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Αλλά ένα ταλέντο πολύ καλό έχει ο Πανετολικός. Ένα πολύ καλό ταλέντο έχει η Τρίπολη.
0: Ποιο είναι.
2: Α, αυτά είναι μυστικά.
0: Τι μυστικά, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ατζέντες όλα αυτά τα ταλέντα.
2: Ούτε ατζέντες δεν το ξέρουν.
0: Α, μάλιστα. Άλλη ομάδα που έχει, μας λες.
2: Ο Ατρόμητος.
0: Και ο Ατρόμητος, μάλιστα.
2: Ο Όφη κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι. Ευάγγελε, καλησπέρα. Καλημέρα. Πιστεύεις ότι μετά το διάγγελμα και το πολιτικό μανιφέστο του Μάριου κατά την απονομή θα προχωρήσει και σε εξαγγελία νέου πολιτικού φορέα? Όχι. Και μπορώ, είμαι εξουσιοδοτημένος για να το πω αυτό, γιατί και εγώ τον ρώτησα να σου πω την αλήθεια και μου λέει: έχεις την εξουσιοδότησή μου να πεις ότι δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση και δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό το μανιφέστο του, επαναλαμβάνω, κάποιο νέο πολιτικό φορέα ή να στηρίξει. Γιατί πλέον σήμερα η Καριστινού στη Θεσσαλονίκη.
3: Καριστιανού.
0: Ναι. Καριστιανού ανακοινώνει το νέο, της, το νέο φορέα ακόμα. Ναι. Την Τρίτη είναι ο Τσίπρας. Με τραγούδι του Κραουνάκη. Που έχει φτιάξει για τον Τσίπρα ο Κραουνάκης. Όπως έφτιαξε ο άλλος ο γνωστός του Ηλιόπουλου. Το νικητή, πώς λέγεται. Ωραίο τραγούδι, μ' άρεσε αυτό.
2: Ναι, ναι, παρεπτόντως. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, μ' άρεσε αυτό. Ποια γνώμη του κυρίου Παπαγεωργίου κράτησε την για να απαντήσει μετά για του Σιπιώνη, Μουζακίτη, Τετέι, Μύθου και Ζήνη, ο Γιώργος Μύθου.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 11.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Μεγάλη ομάδα. Εάν σκάσει η οικογένεια 10.000, η πόρτα θα ανοίξει, λέει ένας άλλος φίλος. Ναι. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θα τα πούμε μετά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevedan Sports. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 30χρονου χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομπ Νίστρουμπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με μέσα από τη Δανία. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League στις 6. Ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η Γαρανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Η ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Entrevedan Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντάρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην ΑΕΛ Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη Super League 2. Σέντρα στις 7. Περιγράφει για τον 943 Entrevedan Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Κοσμοτέ Sport 1 η μετάδοση. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός Σεβίλη από την Νιούκαστ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Αστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Για τον πρώτο αγώνα των παράζ υποβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg Paderborn. Και στα play-offs του NBA, οι Oklahoma City Thunder επικράτησαν 122-113 το San Antonio Spurs, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στους τελικούς της Δύσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevedan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκουή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Entrevedan Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 11 στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες, με καλεσμένο εδώ παρέα δίπλα. Από εδώ και πέρα θα το καθιερώσουμε, από τη στιγμή που δεν έχει και αγωνιστική δράση, να έρχεται κάποιος καλεσμένος, προπονητής, παίκτης, σκάουτ, όπως είναι εδώ ο κορυφαίος Έλληνας σκάουτ, ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Λοιπόν, έχεις να απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα που σου καθέσανε.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να θυμίσω, να πω, στείλω την καλημέρα μου στον Κώστα το Χατζή, τον φίλο μου, τον ΑΕΚΤΖΙ. Τον ξέρεις τον Κώστα? Όχι, ε. Μπορεί να τον έχεις συναντήσει και τα λοιπά. Λοιπόν, να πω για τα τερτύπια. Έχεις πάει στα τερτύπια?
1: Ήταν Λεύκες παλιά, εκεί πήγαινα.
0: Α, στις Λεύκες είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι. Τρομερό μαγαζί. Δεν έχω πάει εγώ. Ναι. Εδώ το διαφημίζουμε. Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Λεύκες είναι τρομερό.
0: Δεν έχω κληθεί και από φίλους για να πάω. Τρομερό. Λοιπόν, όσοι πάνε, περνάνε υπέροχα. Τρομερό μαγαζί.
1: Τρομερό.
0: Στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρο Τατοίου 56. Τερτύπια, συνώνυμο της διασκέδασης. Live μουσική για Παρασκευή βράδυ, που δίνουμε το τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Live μουσική, καλοί μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, χορός, διασκεδάζεις. Λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Η κλήρωση αύριο λίγο πριν τις 12. Α, οι παλιές Λεύκες είναι, ε.
1: Ναι.
0: Πάμε, Γιάννη, πάμε τώρα στα τερτύπια. Μου έχουν πει ότι είναι
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Και τρομερό έξω είναι ωραία. Αλλά δεν έχει ακόμα αυλή, δεν ξέρω αν έχει live στην αυλή. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω από ένα μήνυμα. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα, ανοίγει ο Νίκος. Ρέση, όταν έχεις ως manager έναν παίχτη σαν τον Μπιέλ ή τον Κασάμι, δηλαδή παίχτες με τρομερά ατομικά προσόντα που φαίνονται, αλλά τελικά δεν αποδίδουν όσο πρέπει ή δεν κουμπώνουν σε όποια ομάδα και αν πάνε. Πώς τους διαχειρίζεσαι, τι τους λες και πώς πείθεις την επόμενη ομάδα πως αυτή που θα πάει θα δουλέψει αυτή η μεταγραφή?
1: Ωραία. Απαντάτε περίπου και μόνο σας. Πώς τους διαχειρίζεσαι, η διαχείριση είναι το μυστικό. Πρώτον, κάνεις διάγνωση. Πού είναι το πρόβλημα?
0: Κάνε το πρόβλημα στη λήψη απόφασης. Πώς θα αλλάξει το μυαλό?
1: Θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Για να σας βοηθήσω. Μπορεί το παιδί αυτό να έχει κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό.
0: Οκ. Okay.
1: Οπότε δίνεις βάση εκεί.
0: Πρώτα, μπορεί να έχει κάποια νευρολογική διαταραχή, που και αυτό είναι σημαντικό.

πάντα αναρωτιούνται μήπως υπάρχει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Έχει αρχίσει ήδη ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας. Σχεδιασμός που γίνεται και με τη συμμετοχή του προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτού του συγκεκριμένου προπονητή, κυρίες και κύριοι, όχι κάποιου άλλου.

Λοιπόν, στον κάθε Κώστα, στην κάθε Κωνσταντίνα, στην κάθε Ελένη, ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και δύναμη. Είναι πολύς ο κόσμος που γιορτάζει σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Σε όλους ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι και πολλοί ακροατές μας με αυτό το όνομα και σε αυτούς ευχόμαστε τα καλύτερα και ευχόμαστε το ίδιο στον Κώστα, τον Σαμοθράκη, τον Κώστα που έχουμε εδώ.

Διαβάζω το θέμα που έχει βγάλει τον Καζέτα, ότι ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας, λέει, στην Αγγλία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Αυτές είναι πληροφορίες του gazeta.gr. Τις σεβόμαστε απολύτως, τις μεταδίδουμε. Η Brighton, όπως ξέρετε, έχει πάρει τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Κωστίνια, τον Πορτογάλο δεξιό μπακ. Λέγεται ότι και σε αυτόν, όπως και στον Κωστούλα, αυτό που προτάθηκε είναι συμβόλαιο με πενταετή διάρκεια.

Ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει δημοσιεύσει μια φωτογραφία, ένα αγκαλιά με τον Αταμάν και λέει: όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές είναι ανάξιος να αγαπά τον Παναθηναϊκό. Ψαχτείτε, λέει, να δείτε που είναι το σημερινό μας ραντεβού. Μάλιστα.

Ο φίλος μου Στέφανος μου λέει: τελικά βρε Θείο Χελάκη, και εσύ και ο Θείος Κόγκα είστε μεγάλοι βασανιστές να βάλετε να παρακολουθήσει Final Four και Ολυμπιακό ορισμένους αντιολυμπιακούς μετρητές φάουλ κτλ. Δεν είναι πρέπον, λίγη κατανόηση δείξτε. Λέει εδώ ο φίλος μου Στέφανος: γεια σου ρε Στέφανε, η δουλειά είναι δουλειά και την κάνουμε όλοι. Στέφανε, Στέφανε!

Τους θερμούς χαιρετισμούς μας και τα χρόνια πολλά στην κυρία Ελένη, την κυρία Ελένη Ζώη, την συνιδιοκτήτρια εδώ του σταθμού. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, χαίρετε την οικογένειά της.

ποιο είναι για τον Ολυμπιακό, είναι να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση, σε αυτό το άγχος που του δημιουργεί πρώτον το ότι το Final Four γίνεται στην Ελλάδα. Δεύτερον, το ότι τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο και κατά τεκμήριο, έτσι συνομολογείται, έπαιξε

το καλύτερο μπάσκετ μαζί με την Βαλένθια και έχει τον τίτλο του φαβορί. Και τρίτον, έτσι, αυτό το επιπλέον άγχος που του δημιουργεί το γεγονός ότι έχει πάει μέχρι τώρα σε 4 τελικούς στη σειρά και δεν έχει καταφέρει τίποτα. Αυτό είναι ένα άγχος που καλείται ο Ολυμπιακός να το αντιμετωπίσει και αρχίζει γενομένης από αύριο να δείξει μέσα στο παρκέ αυτό που όλοι έχουν ως εκτίμηση, ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Προκύπτει αυτό από όλη του την παρουσία μέσα στη χρονιά, αλλά εδώ μιλάμε για παιχνίδια μία και έξω. Είναι άλλο ένα παιχνίδι μία και έξω και άλλο συνολικά στη χρονιά. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι αν το η Ευρωλίγκα ήταν πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα έβγαινε πρώτος. Δεν είναι όμως πρωτάθλημα. Πάμε στο τέλος σε αγώνες νοκάουτ και εκεί τα πράγματα, επειδή είναι ένα παιχνίδι, είναι πιθανό να αλλάξουν. Και να μην επιβεβαιωθεί δηλαδή ότι ο καλύτερος σε όλη τη χρονιά θα κερδίσει και το μια και έξω παιχνίδι.

Όχι από την Ελλάδα, από τη Σερβία έρχονται και επιμένουν οι πληροφορίες ότι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στο μεταξύ φουντώνουν και τα σενάρια για μεταγραφή του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στο εξωτερικό και φαίνεται ότι στα σενάρια αυτά εμπλέκεται και η Στουτγκάρντ, η ομάδα με την οποία είχε συμφωνήσει πέρυσι ο Κωνσταντέλιας, και μεταγραφή χάλασε λίγο πριν μπει μέσα στο αεροπλάνο ο παίκτης. Έχω όμως την εντύπωση, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, ότι με 20 εκατομμύρια ευρώ ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να δώσει το Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο φίλος μου ο Λευτέρης λέει καλησπέρα Θείο, χρόνια πολλά στον υπερμέγιστο Κώστα Σαμοθράκη. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Κύριε Χελάκη, ο κύριος Καραπαπάς υπέπεσε χθες σε απαράδεκτο ειρωνικό σχόλιο για την περιοχή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός είναι τόσο τεράστιος σύλλογος που δεν θα έπρεπε εκπρόσωπός του να τον μικραίνει. Όλες οι ομάδες να είναι δυνατές για να έχει μεγαλύτερη αξία η πρωτιά μας. Ευχαριστώ, Νικήτας. Κοίτα μου, δεν γνωρίζω σε ποιο σχόλιο αναφέρεσαι. Έτσι όπως το έχεις γραμμένο, φαντάζομαι ότι εννοείς κάτι για τον Βοτανικό. Δεν μπορώ όμως να σου πω παραπάνω, γιατί δεν το ξέρω το σχόλιο. Δεν το παρακολούθησα την ώρα που έκανε την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Είχαμε εκπομπή.

Να και είδηση της τελευταίας στιγμής που λέει ότι ακυρώθηκε το ραντεβού όσο ήταν προγραμματισμένο, στο βαθμό που ήταν προγραμματισμένο, ανάμεσα στον κύριο Γιαννακόπουλο και στον Εργκίν Αταμάν.

Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: χρόνια πολλά στον Κώστα Σαμοθράκη και στη Λένα Καραλή. Πολύ ωραία τα λέει ο φίλος μου. Σήμερα εκτός από τον Κώστα έχουμε και Ελένη εδώ, και εκτός από την κυρία Ελένη Ζώη, έχουμε την Ελένα Καραλή που θα την ακούτε αύριο και την Κυριακή. Έτσι είναι η Λένα που έχει για βοηθό της πάρει το γκουγκαλίδι, ναι. Για βοηθό εννοώ στο ρεπορτάζ. Αυτό είναι, μην μπερδευόμαστε. Λένα μου, χρόνια πολλά και καλά. Θα παρακαλέσω τις δεσποινίδες που τηλεφωνούν και στέλνουν μηνύματα ζητώντας τον Κώστα Σαμοθράκη να μην επιμείνει. Ο Κώστας δεν είναι εδώ, ο Κώστας ανάρρωσε, έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του και στο site και στο ραδιόφωνο και σε όλες του τις άλλες υποχρεώσεις, όχι απαραίτητα τις επαγγελματικές, σε όλες του τις άλλες υποχρεώσεις. Δεν είναι όμως εδώ, έτσι, μην τον ψάχνετε εδώ, δεν θα τον δείτε εδώ. Ξέρετε που θα τον δείτε τον Κώστα, στην Πειραϊκή. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, μετά από 2-3 ημέρες, γιατί όπως ξέρετε ήταν στο νοσοκομείο, την έκανε τη βόλτα του στην Πειραϊκή, στο Πασαλιμάνι, στην Ακτή Μιαούλη, ο Κώστας Σαμοθράκης. Και υποθέτω τώρα κάπου εκεί, περί την Ακτή Μιαούλη, κάνει τη βόλτα του πρωινή, γιατί ξέρετε, του συνέστησε ο γιατρός περπάτημα, έτσι κι αλλιώς περπατούσε ο Κώστας. Αλλά τώρα θα κάνει μία βόλτα το πρωί και μία βόλτα αργά το βράδυ, αφού πέσει ο ήλιος. Γιατί τώρα έχει ανοίξει η ζεστή. Θα σας ενημερώσω ο σχετικός, κυρίες μου, για να μπορέσετε να στέκεστε δεξιά και αριστερά του δρόμου και να πετάτε άνθη κατά τη διέλευση του Κώστα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Κοντόθαλμη διαδικασία του Final Four από την Ευρωλίγκα. Ύστερα από μακριά αγωνιστική χρονιά που έπαιξαν όλοι με όλους και play-off στις τρεις νίκες, να κρίνει το τίτλο σε ένα παιχνίδι. Είναι μεγάλη αδικία, μεγάλη χοντράδα. Όμως το NBA, όπως το NBA, τι πειράζει. Με τελική τελικό στα πέντε παιχνίδια. Αυτή είναι η λύση που προτείνει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώργο, λέει ο φίλος μου Δημήτρης, στη θέση του Κωστίνια. Ποιον βλέπετε από το εξωτερικό, δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω ότι ξέρω την αγορά και ξέρω που μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Αν με ρωτάτε από την Ελλάδα, ο αναρχόμενος δεξιόχους μπακ είναι ο Τσάπρας του Λεβαδιακού. Θεωρώ εγώ, ανεξάρτητα της υπόθεσης Κωστίνια, ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν έχει, που νομίζω ότι έχει, θα ενδιαφερθεί οπωσδήποτε για αυτό το παίχτη.

Και ναι, έχετε δίκιο. Δεν ήταν αυτή η καλύτερη χρονιά του Κωστίνια στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη ήταν η περσινή. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, πολύ aggressive ποδοσφαιριστής, ο οποίος αν τέριαζε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα θα σας έλεγα ότι είναι το αγγλικό. Μπορεί να παίξει σε τόσο ψηλό επίπεδο. Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι τον τσέκαραν και θεωρούν ότι μπορεί να τους κάνει τη δουλειά.

Ο φίλος Γιώργος, ο φίλος μου Γιώργος λέει την καλημέρα μου θεία Γιώργο στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Χρόνια πολλά στην κυρία Ελένη, στον Κώστα Σαμοθράκη, στην Ελένη, στη Λένα Καραλή. Επίσης καλή ανάρρωση και γρήγορα κοντά μας. Καλή εκπομπή με εκτίμηση ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Ολυμπιακός από την Δάφνη. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος με ρωτά, ο Αθανασίου δεν παίζει θέση του Κωστίνια. Όχι, ο Κωστίνια είναι δεξιός μπακ, ο Αθανασίου είναι αριστεροπόδαρος και παίζει αριστερό μπακ. Φίλε μου Τριαντάφυλλε,

Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου της Ευρωλίγκας για το Final Four. Είναι εκεί οι προπονητές και των τεσσάρων ομάδων και ένας παίκτης από κάθε ομάδα. Μπορείτε να μπείτε παραπάνω στο 943sports.gr και να παρακολουθήσετε την συνέντευξη.

Έτσι, οι αλλαγές προπονητών πάνε και έρχονται. Σας είπαμε, ο Τσάμπι Αλόνσο θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Ο Μουρίνιο θα είναι προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και από ό,τι φαίνεται στην Μπενφίκα, της οποίας τον πάγκο άδειασε ο Μουρίνιο, θα είναι νέος προπονητής στην Μπενφίκα ο Μάρκο Σίλβα.

Χθες δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα. Την καθάρισε, πήρε το Europa League. Πρόσθεσε ένα ακόμα Europa League στη συλλογή του Unai Emery, ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι άνοιξε το δρόμο η Άστον Βίλα, προκειμένου ο Ολυμπιακός να μην παίξει στο δεύτερο αλλά στον τρίτο προκριματικό γύρο για το Champions League. Και αυτό θα ριστικοποιηθεί εφόσον πάρει την τέταρτη θέση, όχι την πέμπτη, την τέταρτη θέση στην Premier League η Aston Villa.

Πέμπτο τρόπο για το Γιούνα Έμερι με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρία έχει πάρει με τη Σεβίλη, ένα με τη Βιγιαρεάλ και πήρε και ένα τώρα με την Άστον Βίλα. Να θυμίσω ότι με τη συμμετοχή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο οι Ερυθρόλευκοι εξασφαλίζουν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Backline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 12.30.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σχεδόν 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στην Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών. Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τουλάχιστον 20 σπίτια σε Ηράκλειο, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, ενώ η Ελλάδα έχει προχωρήσει έως τώρα σε 15 προσαγωγές. Τρεις οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στους Financial Times. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής για την σύσταση ΗΜΗ Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά. Για να εγκριθεί η πρόταση για προανακριτική απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι. Αύριο Παρασκευή θα εισαχθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα social media καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή, αφήνοντας σαφείς οι πόνιες για προσπάθεια υπονόμευσης του κινήματός της από πολιτικούς κύκλους. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα και αύριο συνολικά 50 πρόσωπα. Μεταξύ των 50 υπόπτων βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, αλλά και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 4 Ιουνίου τέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητάει φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από την διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στον καιρό, άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα και ιδιαίτερα της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη διάρκεια της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
0: Η 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Ηθία από το χωριό, από τον 943 Intervention Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Καλημέρα κύριε Χελάκη, μου λέτε ο φίλος μου Στέλιος, έστω και τώρα στο πλαίσιο της ελληνοποίησης της ομάδας σας, κοιτάξει ο Ολυμπιακός και τα παιδιά που πέρασαν από την ομάδα και έκαναν καριέρα έξω, όπως ο Σάλιακας, ο Λυκογιάννης, ο Νικολάου. Και αφού η ομάδα του Βολάνιου έχει μουλαρώσει και δεν το δίνει, ας πάρει το Χουτεσιώτη. Αν και με το Βάσκο δεν πιστεύω ότι θα τύχουν της προσοχής του. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο Μεντιλίμπαρ ήταν ψημένος να πάρει το Βολάνιο, παιδιά. Τι συνέβη όμως, ας τα είπα και χθες. Τις τελευταίες αγωνιστικές, τις κρίσιμες που ήταν τα μπαράζ της ονόδου από τη γάματα στη β' κατηγορία της Αθήνας, δεν ξέρω πόσο ο προπονητής την είδε διαφορετικά και τον άφησε τον Παναγιώτη στον πάγκο. Ο Παναγιώτης ήταν υγιής, προπονητής, κανονικά τα πάντα. Στον πάγκο ο Παναγιώτης. Πάω με τη Λίμπερ μια μέρα. Εντάξει, δεν το κατάλαβε κανείς, είχε και πολύ κόσμο, 4.500-5.000 άτομα σε ένα παιχνίδι του Άριωνα. Και τι να δει, τον Παναγιώτη στον πάγκο. Για παραγγείλει μια πορτοκαλάδα, την ήπια βιαστικά και έφυγε. Σου λέει τι κάνω εδώ πέρα τώρα. Μα δεν παίζει ο Παναγιώτης. Καταλαβαίνετε. Είναι θέματα τώρα αυτά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε κάθε ομάδα Έλληνες παίχτες, να υπάρχει ένας κορμός ελληνικός. Δεν μπαίνω σε ονόματα, αλλά πρέπει. Και ο Ολυμπιακός την είχε αυτή τη δυνατότητα το χειμώνα. Και δεν φταίει η διοίκηση του Ολυμπιακού αν ο Ολυμπιακός έμεινε με δύο μπακ κοινοτικούς αριστερούς, τον πώς τον λένε, τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα. Ήταν διαθέσιμος Αθανασίου. Ήταν διαθέσιμος. Δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Είναι κουκιά μετρημένα αυτά. Ο φίλος μου Βασίλης μου λέει, Γιώργο, χθες είδα το Μασούρα live να σκοράρει και ανάλογα με το πρωτάθλημα που έπεσε ήταν πρωταγωνιστής. Αλλά αφού ρε πρόεδρε γερνάνε και τα κοκόρια σου και βγήκε όπως βγήκε δεύτερος Ολυμπιακός και χθες η Άρσεναλ σου έφερε και άλλο δώρο, δώσε φράγκα στο Μεντιλίμπαρ να κάνει 5 βαρβάτες μεταγραφές επίπεδου Champions League, λέει ο φίλος μου. Και συνεχίζει λέγοντας ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, καλώς μία που ζήτησε την απομάκρυνση της αναισθησιολόγου από το σύστημα υγείας, κακώς χίλια που δεν προσλαμβάνει γιατρούς, τους αφήνουν με μισθούς πείνας και 20 εφημερίες το μήνα και κλείνει τα νοσοκομεία. Λοιπόν, αναφέρεται στην περίπτωση με την αναισθησιολόγο, νομίζω δεν θυμάμαι πού τώρα, σε Αγίους Αναργύρους, η οποία ζήτησε φακελάκι από τον γιατρό, σύμφωνα με την καταγγελία, μπροστά δεν είμαστε, ζήτησε φακελάκι από τον ασθενή, με συγχωρείτε, προκειμένου να τον. Να του κάνει αναισθησία. Έτσι, δεν είναι. Αυτό προκύπτει από καταγγελία. Δεν είμαστε μπροστά, δεν ξέρουμε. Υπάρχει και βίντεο πάντως. Φέρεται να ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενείς. Από ασθενή. Ο Γεωργιάδης είπε θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Μάλιστα να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες από το πειθαρχικό δίκαιο διαδικασίες για τον αναισθησιολόγο αυτό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Σας τα είπα και προχθές που ήμουν στο Αττικό. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω τώρα.

Και δεν θέλω να την ανοίξω αυτή την συζήτηση, διότι σε λίγο θα είναι κοντά μας, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Μην έρχεται εδώ, δεν έρχεται εδώ. Ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Αυτό το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πάρα μα πάρα πολλά σήμερα, δεν τον είχαμε κάποιες μέρες και έχουν μείνει θέματα σε κρεμότητα.

0: Αμέπος αμέργων λοιπόν. Και ο Κώστας Σαμοθράκης, κυρίες και κύριοι, είναι στη γραμμή μας. Κώστα, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργη, να είσαι καλά.
0: Στα έχω πει ιδιωτικός, τα λέω και ραδιοφωνικός και σου μεταφέρω χαιρετισμούς από το ακροατήριο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ όλους, Γιώργο.
0: Πώς είσαι, Κώστα μου, σήμερα?
1: Λίγο καλύτερα, βλέπω καλά. Αυτό είναι το πιο βασικό, αλλά επειδή έκανες μια συζήτηση, όπως άκουγα τώρα για τους νοσηλευτές, ναι. Η εμπειρία μου αυτές τις 4 μέρες στο Αττικό, που έμεινα αλλά και πριν 9 χρόνια όταν πέρασα το έφραγμα, δεν είναι η ίδια αυτή που παρουσιάζεται. Προφανώς και υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά για μένα είναι ήρωες οι γιατροί.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Και οι νοσηλευτές δίνουν μάχη με το χρόνο, δίνουν μάχη με τα πάντα. Δηλαδή η εφημερία, ας πούμε, τη Δευτέρα στο Αττικό ήταν τραγική. Δεν θυμάμαι πόσα νούμερα είχαν αναμονή. Και όμως προσπαθούσαν οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο. Κανένας καταρχάς δεν μου ζήτησε εμένα φακελάκι.
0: Έτσι να. Γιατί τα λέμε αυτά, Κώστα.
1: Ναι, πολλές εξετάσεις και τα λοιπά. Κανένας δεν προέβησε τέτοια κίνηση. Μην τους παίρνουμε όλους σαν μπαριζάς βάρνα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Ασφαλώς,
1: έτσι, και δίνουν μεγάλη μάχη όλοι αυτοί οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
0: Έτσι είναι.
1: Όχι με τα καλύτερα μέσα. Γι' αυτό είναι άδικο, νομίζω, να ακούγεται οτιδήποτε. Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις και στο χώρο μας, και στο ιατρικό χώρο, και στο δικηγορικό και παντού.
0: Παντού. Κώστα.
1: Ναι.
0: Δύο πράγματα θέλω τώρα καταρχήν να μου πεις. Ναι. Το ένα είναι αν επίκειται και πότε αυτό το ραντεβού που όλοι γράφουμε γι' αυτό, του κυρίου Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το πρώτο. Ναι. Και το δεύτερο, τι γίνεται με τον Κωστίνια, διότι πληροφορίες επιμένουν πως έχει ανοίξει πανιά με τις ευλογίες του Ολυμπιακού, εννοώ για Μπράιτον.
1: Νομίζω ότι θα προχωρήσει το Κωστίνη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος όχι να πάρει ένα δεξιμπάκ, θα πάρει δύο. Από τη στιγμή που.
0: Γιατί ο Ροντινέ είναι εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Αφού ο Ροντινέ είναι εξτρέμ.
1: Ναι, ξεκαθάρισε ότι ο Ροντινέ είναι, τον υπολογίσει σαν εξτρέμ. Οπότε δεν μπορεί να πάρει μόνο ένα δεξιμπάκ, θα πάρει κι άλλο. Και νομίζω ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία και θα είναι ότι καλύτερο, γιατί και εκτίμηση δική μου αλλά και γενική είναι ότι ο Κωστίνη έκανε μια καλή χρονιά πέρσι και μάλιστα ερχόμενος από το πορτογαλικό πρωτάθλημα σαν ο κορυφαίος δεξιός μπακ της περσινής της περίοδου. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
0: Δεν την επανέλαβε φέτος, όχι.
1: Δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακού, ναι. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μακάρι το παιδί να κάνει καριέρα στην Premier League. Το άλλο είναι ότι είμαστε αναμονή της άφηξης του Βαγγέλη Μαρινάκη από την Αμερική, που ήταν αυτό το διάστημα. Έτσι κι αλλιώς αύριο, με το δικό του μήνυμα, θα δώσει το παρόν στο Final Four.
0: Και θα λέω
1: το δικό του μήνυμα, ναι, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και νέος. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές. Μαζί με τον Μιλιάη τον Μαρινάκη και τον Κώστα τον Καραπαπά θα είναι εκεί σε Σουήτα για να προακολουθήσουν τη μεγάλη διοργάνωση, την μπασκετική διοργάνωση. Θα επιστρέψει. Αλλά δεν ξέρω αν σήμερα, αύριο, τέτοια μέρα θα έχει συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ ή αυτό θα γίνει από Δευτέρα. Πάντως έχουν δρομολογηθεί ήδη κάποια θέματα με τα γραφικά. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο έχει συζητηθεί με Κοβάσεβιτς, Μεντιλίμπαρ κτλ. Απλά η συζήτηση που θα γίνει θα επεκταθεί σε πολλά άλλα θέματα. Όπως και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιώργο, να μάθουμε τι έχει να πει. Έχει να πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέντευξη που θα δώσει στις αρχές Ιουνίου.
0: Βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι τα περισσότερα θα αφορούν την επέκταση του Γεώργιου Καραϊσκάκη, Κώστα.
1: Γι' αυτό απλά θέλω να σου πω, όχι για να δικαιολογηθώ, απλά επειδή είχα κάποιες πληροφορίες, όπως ξέρεις εδώ και αρκετό καιρό, ενώ όλοι έγραφαν ότι προχωράει το Καραϊσκάκη Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ του χρόνου, προχωρημένες συζητήσεις, ο Παναθηναϊκός αντιδρά κτλ. Όπως είδες, εγώ κρατούσα απόσταση, έτσι. Ναι. Δεν είχα γράψει τίποτα. Ούτε στο site, ούτε
0: είναι
1: εδώ.
0: Γεγονός.
1: Είχαμε κάνει καμία συζήτηση. Δεν θέλω να ολογήσω τα γένια μου, απλά είχα καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει εδώ και τώρα. Θέλει χρόνο. Και όχι μόνο ήθελε χρόνο, ήθελε να ξεπεραστούν και κάποια εμπόδια με το κράτος, με τον Παναθηναϊκό που αντιδρούσε, όχι νόμιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις πως είναι αυτά τώρα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπορεί να μαλώνουν και για το Σκάκι, και να έχουν κόντρα. Οπότε έβλεπα την κατάσταση που επικρατεί, γι' αυτό και δεν έδωσα μεγάλη έκταση στο θέμα, γιατί ήξερα ότι δεν είναι όχι απλά εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κίνηση για αυτό το καλοκαίρι. Και μάλιστα με τον Ολυμπιακό στο Champions League. Που ξέρουμε τα έσοδα, έτσι, και πόσο δυνατή είναι η έδρα του Καραϊσκάκη αυτή τη στιγμή. Αυτά για ό,τι αφορά το Καραϊσκάκι, αλλά θα έχει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα να πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ένα ακόμα που θέλω να σου πω, γιατί είναι αυτό το δωράκι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός Αθηνάς στο Βίλα. Είναι μεγάλη υπόθεση για όποιον δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Βεβαίως και να μας εξηγήσεις.
1: Αν τελικά καταλήξει στο Βίλα, πάρει ένα χ με τη Μάντσεστερ Σίτι την Κυριακή και δεν κερδίσει και η Λίβερπουλ, θα είναι πολύ μεγάλο δώρο. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό, τι χρόνο κερδίζει και στην προετοιμασία και στο μεταγραφικό πλάνο και παντού. Η ομάδα η οποία Ολυμπιακός για να φτάσει στην κατάκτηση του Conference League και την κέρδισε δύο φορές, σου έκανε ένα μεγάλο δώρο και έτσι το πρώτο μάτς θα είναι 4-5 ή 5 Αυγούστου και 11 η Ρεβάνς στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός, που η Άστον Βίλα καταλήξει να βγει τέταρτη στην Premier League, η οποία ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 7 η ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη υπόθεση. Κερδίζει πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός. Είναι ένα πραγματικό δώρο.
0: Και εξασφαλίζει και εξασφαλίζει και συμμετοχή
1: στο Europa.
0: Ναι, στη Λυκειά.
1: Απευθείας. Παρουσία, εξασφαλίζει την παρουσία στη face του Europa League. Είναι πολλά τα κέρδη από αυτή την ιστορία. Όπως καταλαβαίνεις, στην Κυριακή θα είμαστε επικεντρωμένοι σε άλλο ένα παιχνίδι, να δούμε αν μια στο Βίλα καταφέρει να παραμείνει στην τέταρτη θέση που βρίσκεται ήδη στη Premier League.
0: Ναι, κινδυνεύει μόνο από τη Λίβερπουλ. Αλλά αν νικήσει, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ή δεν νικήσει η Λίβερπουλ.
1: Και έχει να έρθει πάλι, νομίζω.
0: Ναι, πάλι και με χ και με χ.
1: Με τη Manchester City πάλι δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε και ότι η Λίβερπουλ που παίζει με την Μπρέτφορντ, θα δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, με την Μπρέτφορντ παίζει.
1: Δεν μας πείθηκε πολύ ότι είναι ομάδα που.
0: Κάθε άλλο.
1: Σαν τα σαρώνει φέτος. Οπότε έτσι κι αλλιώς αδιάφορη είναι και η Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει εξασφαλίσει και αυτή η συμμετοχή.
1: Αυτά. Αν θες να με ρωτήσεις κάτι, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Όχι, Κώστα μου, να είσαι καλά, να προσέχεις την υγεία σου.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Χαιρετισμούς και από το Μάνο του Σταραμόπουλου έχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά θα απαντήσω προσεχώς.
0: Κώστα μου, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: το σημαντικό είναι να μην φέρνεις σαπάκια και να μην έχεις ερασιτεχνική λειτουργία. Όχι τα δώρα που σου δίνουν οι άλλοι. Πέρσι με τόσα έσοδα και άπλητο χρόνο είχε ως τελικό αποτέλεσμα ένα έσχος, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος.

0: Λοιπόν, και σήμερα τρέχει κλήρωση για τα τερτύπια. Να πάτε τα Τοΐου 56 στη Μεταμόρφωση, αυτήν την εξαιρετική ταμπέρνα με την παρέα σας. 4 άτομα να φάτε και να πιείτε τελώς δωρεάν. Να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να σηκωθείτε να φύγετε. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου και τη δική μου, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Να στείλετε ένα μήνυμα, αχρεωστήτως πάντα, στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση για να πάτε να φάτε είτε την Παρασκευή το βράδυ με την παρέα σας 4 άτομα, είτε την Κυριακή το μεσημέρι. Και πάμε τώρα αμέσως στον Νίκο τον Ποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι, είσαι εντάξει, όλα καλά?
1: Όλα πρίμα.
0: Προχωράμε κανονικά?
1: Ασταμάτητη.
0: Θα έχουμε υψηλούς καλεσμένους στην παρουσίαση του βιβλίου στη Ραφίνα?
1: Στη Ραφίνα θα δούμε εδώ κάτι ντόπιοι Πασόκοι. Εδώ πρέπει να το κάνουμε λίγο τοπική.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Πιστεύω ότι η κυρία Βάσκια Αναστασίου θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Η κυρία Βάσκια Αναστασίου με το σαμπουάν και τα λουσίματα, ε.
1: Ναι, είχε πει. Εντάξει, είναι λίγο παρεξηγήσιμο, είναι καταπληκτικό κορίτσι.
0: Ναι, δεν την ξέρω τι.
1: Είχε πει και παλιά, ρε παιδί μου, κάτι στο Χατζή, γιατί την είχε τρολάρει, ότι είστε αναπληρωτή βουλεύτρια. Και λέει ναι, λέει ένα θάνατο μακριά από την έδρα, δηλαδή ως πρώτη επιλαχούσα ήθελε να πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσα να το διατυπώσει διαφορετικά. Είχε. Αλλά αφού εσύ μας δεις ότι είναι μια χαρά κοπέλα, το δεχόμαστε, ρε φίλε.
1: Αλλά οκ. Okay. Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, εν αναμονή Final Four, και λέω τώρα έτσι, πρίμα βίστα, δώσε μας τα προγνωστικά σου. Ποια ομάδα το σηκώνει?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Οκ. Okay. Και αυτό, φίλε μου, είναι σεβαστό.
1: Όχι, πέρα από την πλάκα, δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι όποιος περάσει από το Ολυμπιακό Σφενέρ θα το είναι και ότι θα το κατακτήσει. Δηλαδή, ναι, ας μην υποτιμούμε τόσο τη Βαλένθια και τη Ρεάλ.
0: Κάθε άλλο, λέω.
1: Όχι, γιατί αυτό ακούγεται, ρε παιδί μου, ότι είναι το καλύτερο ζευγάρι, ότι είναι έτσι, ότι είναι γιουβέτσι, ότι όντως που ισχύει αυτό, το έχουμε ξαναπεί, ότι η Φενέρ είναι η μόνη ομάδα της Ευρωλίγας που μπορεί να κοντράρει πιο πολύ τον καθένα τον Ολυμπιακό, να μην ένα παιχνίδι, έτσι, έχει μια σειρά πενταγώνων. Και φυσικά, δεύτερη πρόβλεψη, ο τελικός θα έχει buzzer beater, κράτα αυτό.
0: Αμάν, αμάν, ψυχοκρατικά
1: πράγματα.
0: Δεν είπες, buzzer beater είπες, θα γίνει του γκουλ είπες. Τώρα θα είναι ο γκουλ που θα σουτάρει, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δεν είπα ότι θα είναι Ολυμπιακός, μπορεί να είναι ο τελικός Φενερμπαχτέ Βαλένθια.
0: Όχι, μπορεί αυτό, μπορεί να είναι buzzer beater και να το βάλει ο Γουόκα που είναι και χεράς.
1: Να βάλω μόνο, ναι, μπορεί να το βάλω Γουόκα, ναι, γιατί όχι, να ξορκίσει τα φαντάζοντα, γιατί όχι. Πάρτε φάρμακα όσοι έχετε γωνία, λοιπόν, πέρα από την πλάκα, με τις ευχές μου στον Ολυμπιακό, χωρίς πλάκα. Μιλάμε για ελληνική ομάδα, στη Final Four, με χαρά το πάρει. Ναι, ένα το αξίζει σε αυτή την πενταετία, συζητητή. Ίσως φέτος πιο πολύ για πολλά. Και να λέω, δεν με νοιάζει αν γίνεται στο ΆΚΑ, αν γίνεται στο ΔΑΚ Άργους, αν γίνεται στο Βελιγράδι.
0: Όχι, εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Με νοιάζει να είναι μια πετυχημένη διοργάνωση, να μην υπάρχουν παρατράγουδα. Όσοι πάνε να πάνε εκεί πέρα.
1: Αυτό το κύριο Χρυσοχοίδη, από ό,τι βλέπουμε η τροχέα, γιατί παθών είναι, ασχολείται μόνο να παίρνει τα διπλώματα των αθώων Ελλήνων ψηφοφόρων και θα βρει την ψήφο του μόνο τη μάνα του και αν. Δεν ξέρω πώς το πάνε. Γιατί τέτοια βιώνουμε. Ξέρεις πόσοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε χωρίς διπλώματα αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Για ψιλοπίδημα.
0: Έχουν μπει παγανιά.
1: Να τηρηθεί ο νόμος, Γιώργο μου, να τηρηθεί για όλους όμως.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Λοιπόν, εντάξει, μακάρι να κάνουν έτσι ένα ωραίο.
0: Θεσσαλονίκη 6,5, φίλε. Η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει το κόμμα της.
1: Με το καλό.
0: Τι τύχη του δίνεις?
1: Καλή της επιτυχία. Και ότι μέχρι να πάνε στις εκλογές, αν αρχίσει να εμφανίζονται τα άτομα της στα πάνελ, ότι θα τους ξεσκίσουν. Η γνωστή αδέκαστη δημοσιογράφη. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι που είναι φωτεινές εξαιρέσεις. Γιατί είναι άπειροι. Γιατί καταλαβαίνεις όπως. Παράδειγμα, αν θες, ξεσκίσαν όχι ένα δίκο, πιστεύω, το Κασελάκι. Αλλά και άλλους που δεν είχαν φάσει παλιά. Είναι, ρε παιδί μου, το πώς θα και χθες, έτσι, για να καταλάβεις. Στη δημοσκόπηση, σε ρώτησε, παίρνει δημοσκόπηση στο σπίτι και σου λέει συμφωνείς να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο ώστε να αποχωρούν από τις δουλειές τους αυτοί που δεν αποδίδουν? Τι θα πω, τι θα πει?
0: Θα πεις ναι.
1: Δεν θα πρέπει και βγαίνει.
0: Αν όμως το διατυπώσεις διαφορετικά.
1: Ναι, και λέει η κυβέρνηση 7 στους 10 θέλουν να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο. Αν πάρει ο άλλος, παιδιά, συμφωνείτε να καταργηθεί η μονιμότητα ώστε να σταματήσουμε να προσλαμβάνουμε τα δικά μας γαλάζια, παιδιά? Εκεί θα πατήσει το 90%.
0: Όχι.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι όπως το δέτε. Κοίταξε, και ο κύριος Τσίπρας μάλλον πάει για τώρα, μάλλον μας έδωσε τα χρώματα σήμερα. Τη φανέλα Μπαρτσελόνα να
0: έβαλε. Τι χρώμα, τι είναι αυτό, Μπλαουγκράνα είμαστε.
1: Όχι, ρε Αλέξη, σε ήθελα λευκό, σε ήθελα ρε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, πρέπει να βρει και ένα χρώμα. Άνθρωπος, μόνο εντάξει, το πορτοκαλί δεν υπάρχει από.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν κάνω λάθος, μπορεί να έχει και το μέρα 25, δεν θυμάμαι κάτι. Πορτοκαλί.
0: Ναι, ναι, έχει, έχει.
1: Να βρει χρώμα, να βρει όνομα και Καραχιανού. Κοίταξε, ο Τσίπρας και Καραχιανού θα είναι διψήφι. Λογικά, σου λέω, αν την Καραχιανού το χειριστεί σωστά, γιατί είναι άπειρη κοινικό συνομό, ομάδα έτσι είναι άπειρη. Πάνε για διψήφι. Ο Σομαράς θα το κάνει, αλλά περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει εκεί που πρέπει. Οπότε πάμε για μια εκλογική μάχη κάποια στιγμή που το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία να κυριαρχήσει στο τάξη όλα τα άλλα κόσμο.
0: Ναι, δεν το
1: και όπως έχουμε πει και θα το λέμε, παιδιά εκεί που κρατάτε τα αρχεία, κάντε το τρέιλερ σήμερα, όπως δούμε, μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου, Μποσγενέρο Χελάκης λένε ότι ο Μητσοτάκης θα συνεργαστεί με τον Βελόπουλο, το υπογράφουν και με τα δύο χέρια. Σωστά, κύριε Γιώργο.
0: Εγώ το λέω, ναι. Κοιτά, εγώ λέω ότι οπωσδήποτε θα γίνει πρόταση προς Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος, που κατά τη γνώμη μου είναι ένας οπορτουνιστής πολιτικός, θα σπεύσει. Θα σπεύσει.
1: Εννοείται. Όλοι αυτοί οι εθνικοκάτοι. Γιατί και ο Καρατζαφέρης τι ήταν,
0: δεν. Βεβαίως θα βρεθεί ένας αποχρόν εντός εισαγωγικών εθνικός λόγος για να γίνει αυτό.
1: Βέβαια, είπαμε, παιδιά, κυβέρνηση εθνικής εκνότητας για να σώσουμε τώρα που ο Τραμπ έχει επιτεθεί στο Ιράν και έχουμε οικονομική κρίση.
0: Όχι. Ο Βελόπουλος θέλει να έχει και λίγο Τουρκία μέσα.
1: Ναι, θέλει λίγο
0: ο
1: Τουρκία.
0: Ο Βελόπουλος θέλει να έχει και λίγο Τουρκία, να υπάρχει και ο πρόεδρος.
1: Γι' αυτό και ο Νίκος Βοσιονέλος που έχει λαξοπιστήσει μόνο δύο φορές στη ζωή του από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μια φορά έριξα δίκη, τσοβόλα, δακοτό.
0: Ωραία, παιδί μου.
1: Εγώ έριξα τον αείμνηστο και μια φορά έριξα κηδισό, κίνημα. Γιωργάκη το Γενάρη του 15.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Γιώργο, όχι Γιωργάκη. Τρίτη φορά θα λαξοπιστήσω, κρατιέστε.
0: Ναι.
1: Θα παίξω από τον Περισσό με σημεία, κουκουέ. Και πάμε όλοι να ψηφίσουμε κουκουέ, να τους κάνουμε κυβέρνηση, να δω τι θα κάνουν.
0: Είσαι φοβερός. Νίκος,
1: ένα σχόλιο μόνο αυτές.
0: Μόνο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε.
1: Λίγο θλίψη που η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταθεί έτσι λίγο στο επίπεδο.
0: Ναι, ναι, να είναι ανταγωνιστική. Εγώ την περίμενα.
1: Βίλα και λες να κάνουμε το 3 στα 3 αγγλικές ομάδες φέτος.
0: Ναι, προμετώ. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Καλή μαύρη.
0: Γεια σου, φίλε μου. Απ' τη Ραφίνα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Μποσγιονέλος. Θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση από τον Πάνο Προναρά και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Δεν έχει, για να δω μισό λεπτό, γιατί άμα είναι σε εξέλιξη συνέντευξη μπάσκετ, δεν μπορούμε να τον. Η συνέντευξη για το Final Four, νομίζω τελείωσε. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
2: 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία. συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague, ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από τον σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαχτσε στις 2 με 2 και 10 από το Οφησίο ως την Νερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Η ΑΕΚ τσεκάρει την περίπτωση του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει το TransferFit. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέλους Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Αβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Η Στουγκάρδη ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την γερμανική Bild. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκοβ Νίστρουπ, νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντρακτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου κοσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς, Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η γαλανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην Αλφα Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην Super League 2. Σέντρα στις 7 περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου και τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Νιούκαστ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Κόβεντρη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Ολλανδού μέσου της Al Ettifaq, Τζίνι Βαϊνάλντουμ, σύμφωνα με το Football Insider. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μποεντία και Ρότζερς. Για τον πρώτο αγώνα των μπαράζ υποβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg, Paderborn. Στα playoffs του NBA, ο Oklahoma City Thunder επικράτησαν 122-113 το San Antonio Spurs, ισοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά στους τελικούς της Δύσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο, τον Νίκο Κατσάτσο στην δημοσιογραφική επιμέλεια, 943 Ιντερβέτεν Sports. Γιώργο μου, λέει ο Βασίλης, άκου μαθηματικά τζουμερκιώτικα. Στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε το 50%. Από την αποχή, στατιστικές και γκάλουπ βγάζουν 15% αναπόφευκτη αποχή. Τώρα δηλαδή. 17% ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα που δεν πήγαν να ψηφίσουν. 13% δυσαρεστημένοι δεξιοί καραμαλικοί που ψήφισαν. Και άλλο ένα 5% από άλλα κόμματα. Εάν αυτοί ενεργοποιηθούν σε αυτές τις εκλογές, ενεργοποιηθούν οι μισοί και έχουμε τα καινούργια κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, τότε ο πολιτικός χάρτης θα ανατραπεί τελείως με τεράστιες αποκλήσεις από τα σημερινά ποσοστά που δίνουν τα γκάλουπ. Θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορώ να σου πω, φίλε, ότι θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Εγώ περιμένω να αρχίσουν να μπουν στην πολιτική κονίστρα, όπως θα λέγαμε και παλιότερα, τα δύο νέα κόμματα, της κυρίας Καριστιανού που αναγγέλλεται σήμερα και του κυρίου Τσίπρα που αναγγέλλεται νομίζω την Δευτέρα στο Θησίο, έτσι. Να αρχίσουν να μετρώνται, την Τρίτη στο Θησίο, να αρχίσουν να μετρώνται και να δούμε αν θα υπάρξουν ανατροπές, έτσι. Αν θα υπάρξουν ανατροπές. Και εγώ υπολογίζω ότι θα υπάρξουν, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Όσες ανατροπές και να υπάρξουν, έτσι όπως πάνε τα πράγματα τώρα, έτσι, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν αμφισβητείται. Ο φίλος μου Αντώνης στάζει φαρμάκι που λέει να δούμε τι σούργελα παίκτες θα φέρει και φέτος ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Καλησπέρα κόψε, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Ευάγγελος. Πιστεύεις ότι είναι πιθανό να φύγει ο ΕΣΕ ή ο Μουζακίτης αυτό το καλοκαίρι? Ασφαλώς και το πιστεύω, φίλε μου. Ασφαλώς και το πιστεύω. Ένας από τους δύο, μάλιστα, θεωρώ ότι θα φύγει. Ερωτήσεις προς τον κύριο Μποζονέλο, δεν τις προλάβαμε, φίλε. Η ΕΡΤ φέτος θα ανανεώσει ή θα προσθέσει και άλλες διοργανώσεις κυπέλλων όπως και πέρσι? Δυστυχώς δεν το προλάβαμε. Θα το ρωτήσουμε τον Νίκο στο επόμενη φορά. Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: στο πολιτικό του σχόλιο ο κύριος Νίκος ως κατακλείδα έκανε σκόπιμο να ειρωνευτεί το κουκουέ. Πάντα τι τύπη ήταν πρόθυμη και χρήσιμη, μαλάκι στο σύστημα, καμία έκπληξη. Μαζί μα τα φάγαμε και αυτός μάλλον έτσι νιώθει. Άκουσε, φίλε μου, μάθε να μιλάς καλύτερα, Δημήτρη. Μάθε να μιλάς καλύτερα. Δεν είσαι αυθεντία και να μην κρίνεις τους άλλους έτσι. Εντάξει. Και κανείς δεν εξαιρείται της κριτικής, ούτε το ΚΚΕ. Μπορεί να είναι μια κριτική δίκαιη ή άδικη, σωστή ή λάθος, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει κριτική. Δεν μπορεί να κάνουν κριτική, να μην μπορούν να κάνουμε κριτική στο κουκουέ εμείς, έτσι. Και όταν κάνουμε εσύ να μας λες χρήσιμους, μπα, κάτσε καλά ρε Μίτσο, κάτσε καλά ρε Μίτσο, έτσι. Για πρόσεχε λιγάκι, κανένας δεν εξαιρείται της κριτικής, προφανώς ούτε και το κουκουέ. Τέρμα, τι να το κάνω, να συζητήσουμε αν είναι σωστή η κριτική, λάθος, ό,τι θέλεις. Αλλά όταν γίνεται μια κριτική και εσένα δεν σου αρέσει να το λες στον άλλο χρήσιμο μπιμπιπ, κάνεις μεγάλο λάθος. Μίτσο, το ξεκαθαρίζω. Καριστιανού και Τσίπρας δεν επηρεάζουν την Νέα Δημοκρατία. Μόνο ο Σαμαράς θα του κάνει σημεία στο και μικρή που λόγω χαμηλών ποσοστών τελικά θα είναι σημαντική, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Όχι, Καριστιανού μπορεί να του κάνει σημεία, καλά μου φίλα.

0: Η ειρωνία έχει τεράστια διαφορά από την κριτική. Θα ψηφίσω περισσότερο για να του κάνουμε κυβέρνηση να δούμε τι θα κάνουν. Το λες εσύ αυτό κριτική? Ναι, το λέω κριτική. Βεβαίως. Γιατί να μην το πω κριτική, ρε Δημήτρη? Να δούμε τι θα κάνουν άμα βγουν κυβέρνηση. Γιατί να μην το λέω κριτική? Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα κάποιο να το κάνει αυτό? Εσύ έχει δικαίωμα να τον λες χρήσιμο μπιμπιπ και αυτό δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική? Πού το βρήκε αυτό γραμμένο? Πού το βρήκε αυτό γραμμένο? Έτσι. Λοιπόν, εδώ κριτική γίνεται σε όλου. Λάθος. Θα του πει κάτσε εδώ, φίλε, λάθος. Αλλά όποιος κάνει κριτική να είναι και χρήσιμος μπαπ στο σύστημα, κάτσετε. Και δεν διαβάζω το παρακάτω που έχεις γράψει. Λοιπόν, για να είμαστε εξηγημένοι, Δημήτρη. Αυτά αλλού, όχι εδώ. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, μου λέει για το κουκουέ και όχι για τους αγωνιστές κομμουνιστές. Πρόσφατα είδαμε τα αρχεία της ΚΙΠ από τη δεκαετία του 50 που έλεγαν πως η ΚΙΠ μέσω ηγετικών στελεχών του κουκουέ χάρασε πολιτική. Και εννοώ νοήτο. Γιώργο μου, από το ένα άκρο στο άλλο, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, ας πούμε. Για όνομα του Θεού. Θα ξεχωρίσουμε το κουκουέ από τους αγωνιστές κομμουνιστές? Δηλαδή, οι αγωνιστές κομμουνιστές δεν ήταν στο κουκουέ? Ποιοι ήταν? Δεν δίνανε τον τόνο οι αγωνιστές κομμουνιστές στο κουκουέ? Και αν το κουκουέ έκανε λάθη, ορισμένα από τα οποία μιλάω παλιά, τα έχει παραδεχτεί? Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις κανένα ακόμα αλάνθαστο εσύ? Θα ξεχωρίσουμε δηλαδή τώρα, θα πούμε ότι το κουκουέ είχε συνεργασία με την ΚΙΠ ενώ οι αγνοί αγωνιστές, οι κομμουνιστές δεν είχαν? Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι πράγματα είναι αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα γραμμένα, ας πούμε? Ό,τι μας έρχεται μια μπαρούφα, τάκ την κολλάμε κι αμού, έτσι, να την κάνουμε σημαία. Γεια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια, αλλά είμαι και γερός άνθρωπος. Να ο Πάνος. Γιώργο λέει: κριτική μπορεί να κάνουν όλοι εκτός από τους Πασόκους. Κατέστησαν τη χρόνια τόσα χρόνια που κυβέρνησε. Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πολλοί. Και αυτό, ρε φίλε μου, είναι τελείως. Πώς να το πει κανείς? Είναι τελείως απόλυτο. Είναι τελείως απόλυτο. Δηλαδή, ο Παπανδρέου, ο Γιώργο Παπανδρέου, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, μάλλον, κατέστρεψε τη χώρα. Όχι, εγώ δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ, έτσι. Ήμουνα πάντα απέναντι στο Πασόκ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι κατέστρεψε τη χώρα το Πασόκ. Έτσι. Δηλαδή αυτοί οι τρεις την κατέστρεψαν τη χώρα. Όλοι οι άλλοι τα πήγανε πρίμα. Οι κυβερνήσεις Καραμαλή, Μητσοτάκη και τα λοιπά τα πήγανε πρίμα. Και αυτοί οι τρεις την κατέστρεψαν. Θέλετε τώρα να κάνουμε συζήτηση? Και επειδή αυτοί την κατέστρεψαν, θα πούμε εμείς πάνω ότι όποιος είναι Πασόκ σήμερα δεν μπορεί να μιλάει, ε? Ωραίο, δημοκρατικότατο. Ακούστε παιδιά, εγώ απεχθάνομαι με τους αφορισμούς και τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις. Κριτική σε όλους. Αλλά εσύ δεν δικαιούσε να ομιλήσει πολύ και ο Μακαρίτης. Ο Κουτσόγιουργας δεν το δέχομαι για κανέναν. Ο καθένας δικαιούται να ομιλεί. Έτσι. Αν εγώ λοιπόν είμαι, ας πούμε, κουκουέ, που δεν είμαι προσωπικός, έτσι, θα μου αφαιρέσει το δικαίωμα να μιλάω στο όνομα κάποιων λαθών που έκανε το κόμμα που υποστηρίζω? Είναι δυνατόν? Ή όπως ο άλλος είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ότι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σημαίνει ταυτόχρονα ότι με κάθε ενέργεια της διοίκησης του Ολυμπιακού συμφωνεί? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά, διότι εδώ μίλησε ο Ντεκολό. Μίλησε ο Κώστας Παπανικολάου. Μίλησαν οι προπονητές. Υπάρχει ζουμί που βγήκε από την συνέντευξη τύπου παραμονή των αγώνων της Ευρωλίγκας. Και αυτό το ζουμί, διότι παρακολούθησε τη συνέντευξη, δεν πρόλαβα να δω αν έκανε και σχετική ερώτηση, το έχει ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Θείε μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Υπήρχε περίπτωση να μην κάνω ερώτηση?
0: Εγώ λέω πως όχι, γι' αυτό και το έθεσα το θέμα έτσι.
1: Ναι. Έκανα και εγώ την ερωτησούλα μου, αλλά να πούμε τα γενικά, δεν έχει ενδιαφέρει τον κόσμο και τι λέω εγώ. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τα τριγύρω. Ήταν πολύ πετυχημένη η επιλογή της αίθουσας και του χώρου, καθώς έχει και μια μεγαλοπρέπεια, αλλά και έτσι ήταν τόσο όσο δηλαδή.

0: ήταν αρκετά γεμάτη έως και ασφιχτικά γεμάτη. Δηλαδή η Καραλή που είναι και νέα κοπέλα,
1: ναι,
0: η Λένα.
1: Βεβαίως.
0: Και βάλανε, έμεινε ορθέα.
1: Χρόνια της πολλά και από μικροφόνου.
0: Τώρα να σου πω στα μούτρα σου και να, να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως είπες και πριν, μπορεί να συμφωνούμε με τις επιλογές της διοίκησης.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν συμφωνώ λοιπόν μαζί σου. Προχωράω.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι διοίκηση η Καραλή όμως. Μπράβο.
0: Βέβαια, του σπιτιού.
1: Προχωρά.
0: Εγώ το χαλάκι κοιμάμαι. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή επιλογή της αίθουσας και του χώρου. Έχει και μια μεγαλοπρέπεια όλος ο χώρος της στέγης. Απ' την άλλη πλευρά ήταν σωστά δομημένη όλη η συνέντευξη τύπου. Δεν είχε τεχνικά προβλήματα και δεν είχε και κοιλιά. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Πολύ χαλαρή και οι 8. Οι 4 αρχηγοί και οι 4 προπονητές. Με αρκετό χιούμορ, νομίζω ότι εκτός παρκέ ο Σάρας είναι ασυναγώνιστος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντός παρκέ,
1: εντάξει. Ο αυτούς, ξέρω πόσο τον εκτιμάς προπονητικά, δεν σε ρωτάω τίποτα.
0: Μπράβο. Τον ακολούθησαν όμως και οι υπόλοιποι. Και ο Παπα-Νικολάου είναι τύπος που έχει χιούμορ. Το σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά και οι προπονητές έδειξαν έτσι μια καλή διάθεση και να το διασκεδάσουν. Παράλληλα, ήταν ξεκάθαρο ότι αδειμονούν να φτάσουν στους αγώνες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ένιωθαν άνετα πολύ μέσα στα κουστούμια και στις γραβάτες. Προτιμούν να εκφράζονται όχι από μικροφόνο, αλλά πάνω στο παρκέ. Έτσι. Ξαναλέω όμως σε μια πολύ όμορφη και χαλαρή συνέντευξη τύπου. Σπουδαία πράγματα δεν περιμένεις ότι, θα ακουστούν. Δεν θα ανοίξει κανείς καρδιά, δεν θα γίνει ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Δεν θα υπάρξει κάτι, δεν υπήρξε κάτι σημαντικό. Θυμήθηκαν, ο συνάδελφος ο Δημήτρης Σοκαρέδας θυμήθηκε το ότι Μαρτίνεθ και Σέρχη Σκαριόλο ήταν αντίπαλοι στο Κόρατς το 1990 ως νέοι προπονητές τότε. Τώρα σε πιο προχωρημένη ηλικία ξαναβρίσκονται αντίπαλοι. Είχε και αυτό την αξία του. Εκεί ο Μαρτίνεθ είπε ότι μπορεί να είναι 3 μήνες διαφορά, αλλά είμαι μικρότερος από τον Σκαριόλο. Αυτά που λέει και εγώ για μας.
1: Ναι.
0: Αλλά μας χωρίζουν 3 δεκαετίες, όχι 3 μήνες. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου ρωτήθηκε αρκετές φορές για το ότι είναι ο μόνος που συνδέει μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα την τελευταία κατάκτηση του 1993 με το σήμερα. Έγινε συζήτηση για το τι φταίει και ο Ολυμπιακός δεν έχει κατακτήσει στις 4 φορές που δοκίμασε το κύπελο και είπε το απολύτως λογικό ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι ξέρεις, δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουν και άλλοι, είναι θέμα του δικό μας, του αντιπάλου και του Θεού. Αν ο Θεός θέλει, θα μας το δώσει. Βεβαίως, τώρα η αλήθεια είναι ότι οι συχνές επικρίσεις που κάνει στα θεία δεν βοηθάνε πολύ αν το πιστεύει, αλλά αυτό προσπεράσουμε. Ναι, δεν είχε κάτι τρομακτικό ως είδηση, αλλά είναι οι κλασικές συνεντεύξεις τύπου που γίνονται για να γίνονται αρκετός κόσμος και θα σου έλεγα ότι αρχίζει ενωμένης από τον Γιάννη τον Λαμπύρη.
1: Το φίλο μας.
0: Υπήρξαμε 3 Έλληνες δημοσιογράφοι, ο Δημήτρης Σοκαρίδας και εγώ, που κατ' επιλογή ρωτήσαμε στα ελληνικά, γιατί ξέρεις, οι Ισπανοί ρωτάνε πάντα οι περισσότεροι στη γλώσσα τους. Εμείς έχουμε, ενώ γίνεται το Final Four στην Ελλάδα και βεβαίως υπήρχε αυτόματη μετάφραση σε όλους τους προπονητές, έτσι. Θα έλεγα ότι αυτό τώρα το να δείξουμε ότι ξέρουμε αγγλικά, okay, το αντιλαμβάνομαι, το ακούω και ως ευγένεια προς ξένους, αλλά θεωρώ ότι το Final Four γίνεται στην Ελλάδα και θα έπρεπε να μιλήσουμε στη μητρική μας γλώσσα.
1: Συμφωνώ.
0: Το λέω ως ένα εσπαντανέ της ιστορίας ολόκληρης.
1: Ωραία, τώρα έχω να κάνω την κρίσιμη ερώτηση, φίλε. Μαζευτήκατε εκεί πέρα. Είσαστε 2 ώρες πάνω κάτω, έτσι, μέχρι να πάτε να τελειώσει η συνέντευξη. 2 ώρες. Ναι ή όχι?
0: Ναι. Άσε το περπάτημα που ρίξαμε.
1: Αν το περπάτημα που το πάτε. Υπήρξε, ρε παιδί μου, κάποιο σνακ, κάτι. Μιλάω σωστά ή λέω κουταμάρες?
0: Αφού ξέρεις ότι πρώτα απ' όλα είμαι σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και σε ένα πρόγραμμα πολύ αυστηρό.
1: Ρε για σένα ρωτά, για τους άλλους ρε, έτσι κι αλλιώς και σε αυτήν την κατάσταση να μείνουν, δεν καταδέχεις να τσιμπήσεις. Μιλάω γενικά τώρα, ρε κακομοίρη.
0: Έχω την αίσθηση, δεν είδα πάντως να βασανίζονται οι αγώνες. Νομίζω ότι την βγάλαμε ξεροσφύρι, Γιώργη.
1: Και μου είχαν πει να έρθω, ευτυχώς που δεν ήρθα.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι ενώ συνηθίζεται σε αυτές τις συνεντεύξεις που να δίνεται ένα αναμνηστικό δωράκι για τους ή κατά την παραλαβή της διαπίστευσης, ένα διαφημιστικό δωράκι στους δημοσιογράφους, φαίνεται ότι ζούμε μια εποχή σκουμόνα και λάμε. Οκ. Και αυτό
1: θέλω. Ρε μποντιρογκά.
0: Εντάξει, φεύγει αυτό τώρα, άσο με επόμενο. Αυτά κάνει καλά ο Τσιμπουένο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ρε παιδί,
0: ο Μποντιρογκά νομίζω ότι ήτανε. Βεβαίως.
1: Δεν μου λες τώρα εκεί στο γεύμα με τους δύο σκούφους κάτω στο Νιάρχος.
2: Μποντικόγκα.
1: Μποντικόγκα. Κάτω με ρωτάει εδώ ο Δήμος τώρα μπήκε μέσα. Μου λέει σε αυτό το γεύμα στο Νιάρχος με τους δύο σκούφους γνωρίζουμε το μενού. Και αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός.
0: Μεταξύ μας μεταξά. Το μενού είναι γαστρονομικό και εξαιρετικό. Αλλά για όσους θα είναι εκεί τυχεροί, καλό είναι να πάνε να φάνε και μετά ένα σουβλάκι νωρίτερα.
1: Τώρα κουβεντιάζεις ωραία. Τώρα κουβεντιάζεις ωραία.
0: Αυτά είναι τα μαγαζιά που δίνεις κάνα 400 κοστίζει το.
1: Ένα νεφρό για να φας, ναι.
0: Έχει 21 πιάτα νομίζω. Μετά από 21 πιάτα φεύγεις νηστικός. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και επίσης σου εξηγεί τις συνθήκες σε αυτό το μαγαζέλο, έτσι. Σου εξηγεί το γκαρσόνι, ας πούμε, αν και δεν ξέρω αν υπάρχει αναβάθμιση σε αυτό το ρόλο, αν σε δώσω άλλο μαγαζί, τι τρως.
1: Ναι.
0: Το περιγράφει και σου λέει και λες πω τώρα θα έρθει ένα πιάτο που θα είναι, δεν θα χωράει στο τραπέζι. Και έρχεται κάτι που λες ότι αν μου αρέσει το δείγμα θα πάρω, θα μου φέρετε και το κανονικό.
1: Έτσι όπως λέω.
0: Αλλά δεν γίνεται έτσι. Κοιτάξτε, δεν είναι για μας η σκούφη. Εμάς είναι να πετάμε τη σκούφια μας. Για μας είναι υποβιές, αδερφέ. Ας σκούφη.
1: Ναι. Μέχρι εκεί.
0: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί εκτός του ότι δεν
1: θα μπούμε σε ένα γυράδικο μέσα να το κάνουμε να.
0: Μπράβο. Πώς το έλεγε το. Πώς το είχαμε με το σουβλάκι. Λοιπόν, αλλά να σου πω και κάτι. Πες ότι. Άσε το ότι δεν χορταίνουμε. Πες ότι γινόμαστε σαν τον Ηλιάδη.
1: Ναι.
0: Θα μας το εξηγήσουν, Γιώργη. Θα τα καταλάβουμε εμείς.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Εντάξει, εμάς βρήκανε λοιπόν τώρα. Δεν είναι για μας αυτά.
1: Λοιπόν, υπάρχει κάποια ομάδα από τις. Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν μας είχαν υπολογίσει γιατί είναι για VVIP.
1: Δεν μας είχαν υπολογίσει.
0: Εμείς είμαστε VVIP πλέπες.
1: Δεν βάργεσαι. Υπάρχει κάποια ομάδα από τις τέσσερις που θα έχει αγωνιστικά προβλήματα το διήμερο.
0: Η Real που έχει τους δύο ψηλούς. Ψηλούς off.
1: Ποιος της μένει δηλαδή ο Καρούμπα, της μένει.
0: Ο Καρούμπα.
1: Ναι.
0: Και ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι με τα τεσσάρια. Η Real είναι μια ομάδα που έχει μέγεθος στις άλλες θέσεις. Αλλά όταν σου λείπουν τώρα οι δύο σέντερ, ειδικά ο Ταβάρες.
1: Ναι.
0: Πού πας δε γαραμετρό, γιατί ο Λέν είναι περιορισμένης ευθύνης, έτσι, είναι Κίνα, μήνας, πρόξη, οικοδόμη, παλικάρια,
1: ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο, έτσι.
1: Εγώ λοιπόν κάνω μία πρόβλεψη.
0: Πάμε Ισπανίας, έλα.
1: Κάνω μία πρόβλεψη παρακινδυνευμένη, μόνο αυτή κάνω, τον Δευτέρα πάει γίνω ρεζίλη. Ότι η Βαλένθια θα περάσει τη Ρεάλ.
0: Κοίταξε,
1: διότι θα κυριαρχήσει τα rebound, θα ανανεώνει τις επιθέσεις και θα την καταφέρει.
0: Αλλά κοίταξε, τη Βαλένθια υψηλή σαν και σένα είναι.
1: Ναι, αλλά πηδάνε και τα παίρνουν, ρε φίλε.
0: Πηδάνε και τα παίρνουν γιατί πηδάνε όλοι. Κοίταξε, η Βαλένθια έχει τον ενθουσιασμό. Η Ρεάλ έχει το στιβαρό πάτημα. Ποιος θα κυριαρχήσει δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και λόγω του ότι τώρα μεγαλώνω και ηλικιακά είμαι με την εμπειρία, δεν είμαι με τον ενθουσιασμό. Δηλαδή θεωρώ ότι σε αυτής της βαρύτητας τους αγώνες περισσότερο ρόλο θα παίξει το να έχεις πάσει η χολή σου παρά το να το θέλεις πολύ, γιατί όλοι το θέλουν.
1: Καλά,
0: και να ξέρεις ότι οι γεροντερότητες είναι μεγαλύτερη, είναι πιο σοβαρή από τις ερώτες της.
1: Θα με απασχολήσει το θέμα αυτό μετά από 30 χρόνια όταν γεράσω τη σπουδά.
0: Αληθές. Δηλαδή θέλω να σου πω το εξής, ο Μοντέρο και να μην το πάρει φέτος, μπορεί να το πάρει και του χρόνου. Ο Γιούλ του χρόνου πρέπει να βγαίνει λογικά στη σύνταξη. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι για τον Γιούλ υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από ότι υπάρχει για τον Μοντέρο, χωρίς να υπάρχει αυτό αναγκόμετρο.
1: Ναι.
0: Το βέβαιο είναι όμως ότι όταν η μπάλα θα αρχίσει να ζεματάει και να καίει, πώς το έχει πει ο Πασχαλίδης, αν δεν φαντάζεσαι φωτιές με κάρβο να μην μπλέκεις.
1: Έτσι.
0: Αυτοί λοιπόν έχουν χορέψει το χώρο των αναστενάριδων ούκο λίγες φορές οι παίκτες Ρεάλ, γι' αυτό και εγώ τους δίνω τον πρώτο λόγο συμβολικά.
1: Το έχεις πει και
0: το έχεις πει σαν ύποπτο χρόνο.
1: Ναι, ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Εμείς είμαστε έτοιμοι από εδώ. Καταλαβαίνεις, αύριο να σε ακούσουμε στη μετάδοση του αγώνα στο τζάμπελ του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε. Όταν να γίνει, έγινε, προχωρά.
0: Θα έχω και δίπλα μου τη Λένα Καραλή να δω.
1: Θα σε έχει δίπλα τη η Λένα Καραλή. Εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα όπως είναι, Γιώργο. Θα σε έχει δίπλα τη η Λένα Καραλή.
0: Θα με έχει, ναι. Θα έχω επίσης δίπλα μου το Δημοσθένη Καρμή.
1: Αυτό ναι.
0: Ο οποίος και αυτός θα δώσει πολύ με συμβουλές του ως γνώστης του μπάσκετ που είναι. Σοκεμένος δεν είναι το πρώτο Final Four που είναι, έχει πάει και σ' άλλο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και εσύ λοιπόν, έχεις πάει σε κανένα δύο, ναι.
0: Οπότε θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα εντός.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα θα είναι και μια δυνατή ομάδα εκτός.
1: Ναι.
0: Και θα είναι και η Σοφία Οικονόμου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και πολύ
0: άλλο. Και τα παιδιά από το στούντιο.
1: Βέβαια,
0: θα υπάρχει
1: βέβαια.
0: Μια υπερπαραγωγή από την πλευρά του Ιντερβέντεν.
1: Για προχώρα τη διαδικασία, για προχώρα. Λοιπόν, τα λέμε, σε ευχαριστώ
0: εδώ
1: πολύ.
0: Τι με θέτε, δεν κατάλαβα, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ορίστε.
0: Τόσοι άνθρωποι, εμένα τι με θέτε, αφήστε μίσιο.
1: Ρε, τώρα πα και εσύ μια φορά και χάμω να κάνει με αυτό, να τριφτεί, να μάθει τη δουλειά, κακομίρι.
0: Ναι, θυμάσαι τον Χαρκλή.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά κάνει,
1: Σκάβς. Σκάβς. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: planisabv.gr.
8: Πλακάκια και ήδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σχεδόν 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στην Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τουλάχιστον 20 σπίτια σε Ηράκλειο, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, ενώ η Ελλάδα έχει προχωρήσει ως τώρα σε 15 προσαγωγές. Τρεις οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση ΗΜΗ Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα και αύριο συνολικά 50 πρόσωπα. Μεταξύ των 50 υποπτών βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελά, αλλά και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στους Financial Times. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολυμπίων στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα social media καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 4 Ιουνίου τέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών καταργεί το δεύτερος γύρος στις εκλογές. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε τον ανεσιολόγο την ώρα που αυτός τη συζητάει φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζητάει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο ανεσιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
15: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάμε κατευθείαν στον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα αντικειμενικά, αυτό ζητάω από όλους, μία πρόβλεψη για το ποιος το παίρνει. Τώρα όμως, μπαμ μπαμ.
1: Το Ολυμπιακός.
0: Λένε κάποιοι ο Νίκος υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, λέει τον Ολυμπιακό για να τον βγάλει εκτός, ας πούμε.
1: Όχι. Ολυμπιακό, σου είπα, είναι πολύ μεγάλο φαβορί. Και τώρα, επειδή χθες κάναμε και την πασχετική εκπομπή αυτή που κάνουμε με τον Γιώργο, εγώ λέω, επιμένω ότι είναι γκραν φαβορί ο Ολυμπιακός. Είναι όλες οι συνθήκες υπέρ του. Όλες οι συνθήκες είναι υπέρ του. Ακόμα και η αγωνιστική κατάσταση των αντιπάλων του. Δηλαδή, σε πιθανό τελικό Ολυμπιακό Ρεάλ που το έχει προβλέψει εδώ και καιρό.
0: Ο Κογκαλίδης και το λέει συνέχεια, ναι.
1: Ναι, ο Κογκαλίδης, ο Ρεάλ δεν έχει ψηλούς. Ναι. Δεύτερον, είναι στην Ελλάδα το Final Four. Θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Είναι grand favori και θα είναι επική αποτυχία αν δεν τα καταφέρει και φέτος.
0: Χτες κυκλοφόρησε φήμη ότι θα συναντηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Αταμάν. Θα φάνε σήμερα και θα γυμναντήσουν, ξέρω εγώ, και τέρμα η συνεργασία. Σήμερα
1: δεν από πουθενά αυτό, το είπα και στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Το είπα και στην εκπομπή. Επίσης, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος στο παραένα αλλαγής προπονητή. Νομίζω ότι ο Αταμάν πρέπει να το επιτραπεί να παίξει το χαρτί αυτός όπως ξέρει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι προς τα εκεί πάνε. Εκτός κι αν ο ίδιος θα ήθελε να φύγει. Εγώ δεν βλέπω πουθενά να θέλει ο ίδιος να φύγει. Δεν βλέπω αντίστοιχη επιθυμία από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και προσωπικά από τον πρόεδρο του, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με τον Αταμάν. Τώρα, αν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία περί του Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν ο Μπράντοβιτς βέβαια θέλει να συνεχίσει την προπονητική ή αν θέλει να πάει στην Πάρο, όπως μας έλεγε ένας καλός φίλος, ο Σπύρος Γκόντας,
0: ναι,
1: και να ανοίξει το μπαρ των ονείρων του. αυτό πρέπει να απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το απαντήσει. Υπεύθυνος είναι να το απαντήσει μόνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έρχεται νομίζω στην Αθήνα, φτάνει από ώρα σε ώρα.
0: Ναι, έρχεται για το
1: Final Four.
0: Ναι. Νομίζω θα τον έχουμε εδώ.
1: Ό,τι και να λέμε εμείς, αυτός που έχει τα γένια και τα χτένια στον Παναθηναϊκό είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και επειδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σε σχέση με το ζήτημα του Αταμάν, νομίζω ότι όλοι εμείς περισσεύουμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Νίκο, τι έγινε με αυτό το νέο στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα, τις συλλήψεις που έκανε το Ισραήλ.
1: Είσαι στο μυαλό μου, αυτό ακριβώς ήθελα
0: και τη συμπεριφορά που τους επιφύλαξε, ας πούμε.
1: Άκου. Δεν καταλαβαίνω πότε βάλαμε νταβατζή σε ολόκληρο τον πλανήτη τον Νετανιάχου. Και οι εικόνες αυτές αποδεικνύουν ότι μάλλον τον έχουμε βάλει και δεν το έχουμε καταλάβει. Ο τύπος αυτός έχει καταστρατηγήσει κάθε έννοια κράτος δικαίου, κάθε έννοια δικαίου γενικά, ανθρωπισμού. Είναι ένας κοινός εγκληματίας πολέμου και αυτός ο ανεκδίκητος υπουργός που πανηγυρίζει και στείνοντας αγχώνες και με τις εικόνες αυτές τις χθεσινές, είναι υποχρέωση όλου του κανονικού κόσμου να απαντήσει σε αυτό το ταβατζιλίκι. Και επίσης όλα αυτά τα διαδήματα και οι διαμαρτυρίες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ούτως ή άλλως έχει ταχθεί στο πλάι του Νετανιάχου, είναι για να σκουπίζουμε τον ποπό μας όταν πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Ξέρω ότι οι κανονικοί άνθρωποι πήγανε να βοηθήσουν τους Παλαιστινίους που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στη Γάζα για τα πάντα, δεν ήταν οπλισμένοι, δεν πήγαιναν σε πολεμική αποστολή και βρέθηκαν να είναι πιστά γονατισμένοι και γονατιστοί σε αυτό το άθλιο καθεστώς. Είναι υποχρέωση όλων μας να απαντήσουμε με κάθε τρόπο. Ας επιλέξει ο καθένας τον τρόπο του. Και επιτέλους ας πάμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τη σωστή πλευρά της ανθρωπότητας, με τους ανθρώπους και όχι με τα τέρατα. Όλα τα υπόλοιπα, Γιώργο, είναι εκ του περιττού. Και δεν μπορούμε να μπούμε σε διαπραγμάτευση, σε καμία διαπραγμάτευση. Ή θα πάμε με τους ανθρώπους, ή θα πάμε με τα τέρατα. Το νταβατζιλίκι πάντως του Νετανιάχου στον πλανήτη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είτε το θέλει ο Νετανιάχου, είτε το θέλει ο Τραμπ, είτε το θέλει ο Μητσοτάκης.
0: Νίκο Συρίγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγου. Και εγώ το βλέπω ακριβώς όπως το βλέπει ο Νίκος. Ως ένα τρομερό νταβατζιλίκι. Ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν, και οι χώρες που υποτίθεται ότι συνεργάζονται μαζί τους, όπως συνεργάζεται η χώρα μας, σχεδόν να βγάζουν το σκασμό όταν Έλληνες πολίτες συλλαμβάνονται, και μάλιστα σε διεθνή χωρικά ύδατα. Είναι ντροπή. Τώρα να σας πω και το άλλο. Ντροπή είναι που η Κνεσέτ, η Βουλή του Ισραήλ, πήρε απόφαση. Λέει πως όπως κάνει παράβαση νόμου και δεν είναι Ισραηλινός πολίτης αλλά είναι Παλαιστινιακής καταγωγής, αυτός θα απαγχωνίζεται. Έτσι. Για απαγχωνισμό μιλάει. Το 2026. Και ο φίλος μου Νικήτας λέει: μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό. Επική αποτυχία αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 5 χρόνων. Αλλά δεν είναι επική αποτυχία η ομάδα του κυρίου Συρίγου. Ήμαρ τον πια με την υποκρισία. Νικήτα, τα αυτιά τα έχεις για ομορφιά, ε? Ή για να στηρίζεις τα γυαλιά σου. Ο ίδιος δεν είπε ότι είναι επικό κάζο, όχι μία φορά, αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός. Ότι ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία. Αυτό είπε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Λοιπόν, λέει ότι είναι επική αποτυχία αν δεν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Που λες εσύ ότι είναι η καλύτερη ομάδα των 5 τελευταίων χρόνων. Δεν είναι αποτυχία αν η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 5 χρόνων, που εγώ συμφωνώ, δική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη τελευταία 5 χρόνια ομάδα στην Ευρώπη. Αν δεν το πάρει για 5η φορά, δεν είναι επική αποτυχία. Τι είναι, επιτυχία είναι. Εσύ ως Ολυμπιακός, Νικήτα, ως επιτυχία θα το εκλάβεις ή ως αποτυχία τρανταχτή. Φαντάζομαι το δεύτερο, φαντάζομαι. Ο φίλος μου Τάσος λέει: επική αποτυχία αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Αστεία πράγματα είναι αυτά που λέγονται. Μπαρτζόκα, αλάνι για πάντα στο λιμάνι. Καλησπέρα σας κύριε Χελάκη. Γεια σου φίλε μου Τάσο. Οκ. Okay. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος, δεν ξέρω αν τρολάρει εμένα ή τρολάρει τον Κογκαλίδη. Λέει: δεν του είπε στον Κογκαλίδη πόσο ωραία γράφει στο γυαλί. Μα είναι ομορφόπεδο ο Γιώργος, παιδιά. Είναι ομορφόπεδο. Εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ και δεν την κάνω αυτή τη συζήτηση γιατί στεναχωριέμαι. Τι να κάνω. Ρώτησε τον Γκόγκα, λέει: αν όλα πάνε καλά και κερδίσουμε τη Φενέρ το βράδυ στον Ισπανικό ημιτελικό, ποιον θέλουμε να. Η Ολυμπιακή ως αντίπαλο. Δεν ξέρω ποιον θέλουμε Ολυμπιακή ως αντίπαλο. Ο Κογκαλίδης πάντως δεν θα ήθελε αντίπαλο τη Ρεάλ, γιατί έχει κάνει την πρόληψη ότι άμα η Ρεάλ πάει στον τελικό θα το πάρει. Φαντάζομαι. Έτσι το φαντάζομαι. Ο φίλος μου ο Μιχαήλ μου λέει: κράτησε το coach και να με θυμηθείς. Τσίπρας και Νουδού θα είναι κοντά στο 25. Τα 100. Τάση προς Τσίπρα να είναι πρώτο κόμμα, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Το κρατάω, ρε Μιχάλη, δεν το πιστεύω, αλλά το κρατάω. Το κρατάω. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει: πού είναι ο Συρίγος να μας προπαγανδίσει κατά του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τούμπανος, αναφερόμενος σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα στο κουκουέ, λέει: πολύ απλά τα συνεχόμενα λάθη μάλλον είναι εσκεμμένα. Ό,τι πεις εσύ Γιώργαρε μου. Εγώ τέτοιου είδους συνωμοσιολογική αντιμετώπιση της ιστορίας δεν μπορώ να κάνω. Έχω άλλες αντιλήψεις. Αλλά δεν είναι ανάγκη και να συμφωνούμε, ρε Γιώργο. Όχι ρε Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Πάνος, δεν είναι επική αποτυχία. Πώς να ακυρώσεις μια ολόκληρη χρονιά για ένα μάτς? Μα ο Ολυμπιακός παίζει ολόκληρη τη χρονιά για να πάρει την Ευρωλίγκα, φίλε. Αν δεν το πάρει, είναι αποτυχία. Να μην την πούμε επική, αλλά είναι αποτυχία. Φαντάζομαι έτσι θα το βιώσουν και οι ίδιοι παίκτες του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι. Εσένα δηλαδή δεν σε πειράζει, μα δεν το πάρει. Αν είσαι Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Δεν θα σε πειράξει. Λοιπόν. Είπαμε για τον Γιώργο, με τον Γιώργο διάφορα για φαγητό. Μου είπατε κι εσείς, σας είπα κι εγώ. Αλλά δεν σας είπα το κυριότερο. Ότι αν θέλετε πραγματικά να πάρετε πρωτάθλημα στη γεύση, να χορτάσετε την πείνα σας με τα καλύτερα κρέατα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό, I love σουβλάκι. Αυτή είναι η επιλογή, παιδιά. I love σουβλάκι. Και μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr. Έτσι, και ψωνίζετε από τους πρωταθλητές της γεύσης και πάτε για Champions League με τα σουβλάκια αυτά. ilovesouvlaki.gr. Από τον κόκκινο μήλο ως τον τράφι και από το πολύγωνο ως τις κουκουβάνες, ilovesouvlaki.gr. Πάει και τελείωσε. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος λέει: θα είναι προσωπική αποτυχία του Μπαρτζόκα, όχι αποτυχία για τον Ολυμπιακό Οργανισμό. Θα πρέπει να έχει την ευτυχία να το δηλώσει ο Μπαρτζόκας. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Ο Μπαρτζόκας παίζει μόνος του. Αυτός παίρνει τα rebound. Αυτός σουτάρει ατρίποντο. Δηλαδή, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι προσωπική αποτυχία του Μπαρτζόκα. Δεν θα είναι συνολικά του οργανισμού του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Θα επιμεριστούν ευθύνες. Βεβαίως ο Μπαρτζόκας ως προπονητής θα έχει μεγάλες. Αλλά δεν θα είναι και αποτυχία του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα, θα είναι μόνο. Τι κουβέντες είναι αυτές, ρε παιδιά. Όπα, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος. Τα αρχεία της ΚΥΠ, όπως οι φωτογραφίες της Σεργιανής, είναι ντοκουμέντα και όχι απόψεις. Και μου παρουσιάζει, ας πούμε, ένα δημοσίευμα το οποίο λέει πώς να διαλύσουμε το κουκουέ από μέσα. Η ΚΥΠ. Βεβαίως η ΚΥΠ επιχείρησε να διαλύσει το κουκουέ. Και βεβαίως τα κατάφερε. Και βεβαίως νωρίτερα από την ΚΥΠ, ας πούμε, ξέραμε ότι είχε δημιουργηθεί άλλη κεντρική επιτροπή ψεύτικη από το Μανιαδάκι την περίοδο 36-40 επιμεταξά. Αυτά είναι γνωστά. Βεβαίως και επιχείρησαν να το διαλύσουν το κουκουέ από μέσα. Και βεβαίως του προκαλέσανε μεγάλες ζημίες και μεγάλα πλήγματα. Αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει κάτι αυτό. Πέραν το κουκουέ ήταν πραγματικός αντίπαλος για ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, είτε εμφανιζόταν με τη μορφή της αστικής δημοκρατίας, είτε εμφανιζόταν με τη μορφή της ανοιχτής δικτατορίας, το κουκουέ ήταν απειλή για ένα σύστημα και το σύστημα προσπαθούσε να το διαλύσει. Αυτό τι είναι, πέρα από ένα εύσημο, ένα παράσημο για το κουκουέ, τι άλλο είναι? Δεν μπορώ να σε καταλάβω δηλαδή. Ο Χάρης λέει: καλημέρα κόουτς, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι επιτυχία του μεγάλου Ντυφαλά. Μάλιστα. Κάτσε ρε φίλε να δούμε πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Αν το πάρει δηλαδή είναι μαγιά του, αν το χάσει θα φταίει ο Ντυφαλά. Ωραία. Και καθαρίσαμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περίπλοκες σκέψεις. Να κάνουμε απλές, να μην κουράζουμε και το μυαλό μας. Ό,τι πείτε ρε μάγκες. Λέω φίλος μου Τριαντάφυλλος, κύριε Χιλάκη, εγώ πιστεύω στον κομμουνισμό, όχι στο κουκουέ, μην τα συγχαιώμε όλα. Εδώ πάμε σε κάτι άλλο, φίλε. Έτσι. Μπορείς να είσαι κομμουνιστής χωρίς να είσαι κουκουέ. Τελείωσε. Το κουκουέ ενδεχομένως σε αυτό το θέμα να έχει μια δική του άποψη. Αλλά ασφαλώς μπορείς να είσαι κομμουνιστής χωρίς να είσαι κουκουέ. Το κουκουέ δεν μπορεί να μονοπολεί τον κομμουνισμό, την ιδεολογία στην Ελλάδα. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι που είναι κομμουνιστές χωρίς να είναι κουκουέ. Τελεία και παύλα. Λέει ο φίλος μου ότι το σύστημα ορισμένες φορές κατάφερε να διοικήσει το κουκουέ. Βεβαίως, το εξάρθρωσε. Το εξάρθρωσε. Εξάρθρωσε όμως έναν πραγματικό του αντίπαλο. Διότι το σύστημα το ίδιο που ξέρει καλύτερα από εμάς ποιος είναι ο αντίπαλός του, το κουκουέ προσπάθησε να εξάρθρωσει. Να ξέρουμε και τι κουβεντιάζουμε, παιδιά. Να ξέρουμε και τι κουβεντιάζουμε. Και αυτό είναι παράσημο για το κουκουέ, για την ιδεολογία που έχει το κουκουέ. Είναι παράσημο. Διότι το σύστημα το ίδιο θεωρούσε ως εχθρό του το κουκουέ. Εντάξει. Δεν θεωρούσε ούτε τη σοσιαλδημοκρατία, αντί να μην ανοίξω τώρα το στόμα μου.

Αν δεν το σηκώσει ο Ολυμπιακός, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος ο Χαρίτος, θα είναι μοναδική ευθύνη των Προέδρων που δεν θα έχουν θωρακίσει την ομάδα όπως δεν θωράκισαν το εσωτερικό της ομάδας με το Σλούκα, όπως και το ότι ο DPG είχε στείλει τον Τυφαλά στο Final Four. Ρε παιδιά! Δηλαδή, όποτε δεν τα καταφέρνει ο Ολυμπιακός, φταίει ο διαιτητής και οι εξωτερικοί εχθροί. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά! Πώς το διάλογο τα διαβάζετε έτσι τα πράγματα? Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Όταν δεν καταφέρνεις έναν στόχο, πρώτα φταίς εσύ και μετά όλοι οι άλλοι.

Διότι όπως είπε και ο Παπα-Νικολάου, αν υπήρχε μαγικό ραβδάκι, δεν θα το είχαμε χρησιμοποιήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Αλλά δεν υπάρχουν και προαιώνιοι εχθροί οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να κυνηγάνε τον Ολυμπιακό. Το ότι πέρσι σε κλείδωσε ο Σπανούλης σου φταίει ο Ντιφαλά, ας πούμε. Το ότι βρήκε έναν τρόπο να απενεργοποιήσει και να βγάλει εκτός παιχνιδιού το Βενζέκο φταίει ο Ντιφαλά. Δεν φταίει εντός εισαγωγικών η Μονακό που σε έφερε σε κόμπο. Τώρα αυτή την κουβέντα θα κάνουμε.

Αυτό λέω και εγώ, λέω ο Γιώργος. Εμείς φταίμε που δεν θωρακίσαμε την ομάδα. Ο Σλούκας ομολόγησε μόνος του ότι χάρηκε που δεν το πήραμε τότε. Ρε παιδιά. Ο εσωτερικός εχθρός στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, καλώς, εντάξει. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα, κόουτς Χιλάκη. Ένα παιχνίδι είναι, όλα είναι πιθανά να συμβούν. Παίζουν και οι αντίπαλοι. Η Μαρτον, πια με τα φαντάσματα, λέει ο Μάνος από Χαϊδάρι. Είμαι κοντά στην άποψη του φίλου μου, του Μάνου. Ο φίλος μου ο Τιμόθεος λέει: ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί σε 3 Final Four διεκδικώντας 3 τίτλους. Άντε, για, βάζει και το πόλο μέσα και καλά κάνει ο καλός μου φίλος, ο Τιμόθεος. Για χαλαρώστε, ρε παιδιά, για χαλαρώστε να το απολαύσουμε. Για χαλαρώστε, σας παρακαλώ. Χαλαρώστε όλοι, και εσείς με το μπάσκετ και εσείς με τα πολιτικά, ας πούμε. Έτσι, χαλαρώστε όλοι.

Ρε τον έρμο τον Νεϊμάρ, κλήθηκε στο Μουντιάλ, συγκινήθηκε όταν άκουσε το όνομά του από τον Κάρλο Ανσελότη και μετά τι έγινε, να σας πω εγώ τι έγινε, τραυματίστηκε. Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ λένε ότι έχει υποστεί ένα πρίξιμο στην Κάμπα και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 10 μέρες, χάνοντας τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ έχει ένα πρίξιμο, ένα είδημα στη γάμπα, κάτι που επιβεβαιώθηκε μετά τον πρόσφατο μάτς της Σάντος με την Καριτίμπα. Έτσι. Βέβαια, όπως είπε ο γιατρός της ομάδας, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αναφορικά με την παρουσία του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της Αλεσάου, αφού ο Νεϊμάρ θα μείνει εκτός προπονήσεων για διάστημα μιας εβδομάδας, 10 ημερών κτλ. Ξέρετε, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι φέτος παίζει λιγότερο και είναι τραυματίας πολύ περισσότερο. Έτσι. Δεν είναι ο τραυματισμός του σοβαρός αυτό το πρίξιμο στην γάμπα, αλλά ποιος μας λέει ότι στην επόμενη δυνατή προπόνηση της Σελεσάο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των φιλικών δεν θα ξανατραυματιστεί ο Νεϊμάρ. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, ούτε αγωνιστικά είναι σε καλή κατάσταση, ούτε μυϊκά είναι σε καλή κατάσταση. Είναι 34 ετών και το προφανές είναι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Έτσι. Αλλά τι να σας πω, η Βραζιλία έχει ένα παρελθόν με τέτοια πράγματα. Καλούμε, δεν καλούμε. Σας θυμίζω ότι το 70 στο τσακ ο Μάριο Ζαγκάλο κάλεσε τον Πελέ, διότι κυκλοφορούσαν φήμες ότι δεν βλέπει από το ένα μάτι κτλ. Τον κάλεσε στο τσακ, έκανε ο Πελέ ό,τι έκανε. Ο Γκαρίτσα που είχε αρχίσει να πίνει και ήταν αλκοολικός δεν πήγε. Ο Ντίντι ήταν στο τέλος της καριέρας του, δεν πήγε. Έτσι. Και ο Πελέ πήγε στο τσακ, παιδιά. Στο τσακ και έκανε ό,τι έκανε. Θα μου πεις αυτά που έκανε ο Πελέ 34 μπορεί να τα κάνει ο Νεϊμάρ? Όχι, εγώ λέω σε καμία περίπτωση. Πιο πιθανό είναι να δω τα αυτή μου χωρίς καθρέφτη παρά να παίζει καλά ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ. Αλλά εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε.

Θυμίζω ότι αύριο στις 6. Αύριο στις 6, το επαναλαμβάνω, είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Είναι ο πρώτος στη σειρά ημιτελικός. Ο άλλος ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια είναι στις 10 το βράδυ. Αύριο στις 6 είναι το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Ζωντανά εδώ από τον 943 Intervention Sports, με πλούσιο ρεπορτάζ και πριν και μετά. Στη μέτρια περιγραφή, αυτό οφείλω να το ομολογήσω, του φίλου μου, του άλλου θείου από το χωριό, του Γιώργου Κογκαλίδη. Να μείνετε συντονισμένοι. Αύριο, έτσι είναι βραδιά, Final Four, και ο 943 Intervention Sports θα είναι εκεί. Τώρα έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Η εκπομπή Θεία από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο ολοκληρώθηκε. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και πλήρης αναλυτική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τέλεφο.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 2.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι τώρα ακριβώς 2 και ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Παραμονή της σημαντικότατης Παρασκευής, εκεί που θα κριθεί αν ο Ολυμπιακός θα μετάσχει την Κυριακή στον μεγάλο τελικό, κερδίζοντας καταρχάς την Φενέρμπαχτσε ή όχι, κάτι το οποίο πευχόμαστε φυσικά. Λοιπόν, παραμονή, αλλά είναι λες και έχουμε μπει στον τελικό ρυθμό σε ό,τι μας αφορά. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας και ο Νίκος Κατσάτσος. Το γνωστό Viber του σταθμού. Από εδώ βλέπω ότι στέλνετε ήδη. Είχατε στείλει μάλλον στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη, του Θείου. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε. Μαζί μας και σήμερα Πέμπτη, φυσικά, είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Και φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η συμμετοχή διαδικασία στο Final Four, είναι σημαντικό κάθε Final Four για τις δικές του ιδιαιτερότητες, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν όψη του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου, ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου, το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, Εργίνα Ταμάν, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε τη στήριξή του στον Τούρκο προπονητή μέσω ποσταρίσματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το αυριανό προγραμματισμένο δείπνο με τον Τούρκο τεχνικό. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από το σταθμό Ισάπ Φαλήρου με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, ενώ τις Φενέρμπαχτσές στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο στην Αρατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλυμπάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Η ΑΕΤ χάρη την περίπτωση 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ της Augsburg, Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφτή Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Η Stuttgart ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την γερμανική Bild. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκομ Λίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτη σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου κωνσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς, Κένεθ Βάργα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβιβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής στο Play-Out. Η Γαλανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέτε Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην Αλφα Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη Super League 2. Σέντρα στις 7 περιγράφει για τον 943 Ιντερβέτεν Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Ενώ την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο με μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Newcastle, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Coventry είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Ολλανδού μέσω της Al Attifak, Gini Wijnaldum, σύμφωνα με το Football Insider. Η Αστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμας, Μπουεντία και Ρότζερς. Για τον πρώτο αγώνα τον μπαράζ υποβιβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg-Pattenborg. Ενώ για τα play-off του NBA, η Oklahoma City Thunder επικράτησε 122-113 το San Antonio Spurs, εισεμφανίζοντας, ισοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά στους τελικούς της Δύσης.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Τελική ευθεία λοιπόν, εντελώς τελική ευθεία, φίλες και φίλοι, είμαστε ουσιαστικά στην ανακοίνηση για το Final Four της Αθήνας. Ολυμπιακός είναι αυτό που ενδιαφέρει εμάς τους φιλάθλους, τους Έλληνες, διότι όποια ελληνική ομάδα κατακτά κάτι είναι κατάκτηση για την Ελλάδα. Λοιπόν, στις 6 το παιχνίδι, όπως γνωρίζετε, πάρα πολλά έχουμε να πούμε, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου. Θα μας αποτυπώσει η Λένα Καραλή τι ακριβώς έγινε εκεί και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή σου. Να χαίρεσαι το όνομά σου και να έχεις υγεία και χαρά και αγάπη στη ζωή σου.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ το ίδιο και σε όλους όσοι γιορτάζουν, τους ακροατές μας. Mm-hmm. Όποιος έχει εμπάς περιπτώσει κάποιον που γιορτάζει σήμερα, είμαστε mm-hmm. και πολλοί.
0: Ναι.
2: Να τον χαίρονται και να είναι όλοι καλά.
0: Mm-hmm.
2: Είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Η Αθήνα και επίσημα τις τελευταίες ημέρες κινείται στους ρυθμούς του Final Four. Αρχίζουμε και μυρίζουμε λίγο περισσότερο την ατμόσφαιρα αυτή. Σε χαλαρό κλίμα mm-hmm. έγινε η συνέντευξη τύπου στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν οι τέσσερις προπονητές και οι τέσσερις αρχηγοί των ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four: Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Προσπάθησαν, ξέρεις, λίγο να αστειευτούν και οι πρωταγωνιστές, να αποβάλουν τουλάχιστον έτσι αυτές τις στιγμές το άγχος και την πίεση που μπορεί να νιώθουν. Δεν θεωρώ ότι κάποιος νιώθει κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
2: Και να εκφράσουν τις σκέψεις τους μέσα από τις ερωτήσεις που τους έθεσαν και οι δημοσιογράφοι.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, κάποια είδηση συγκεκριμένη δεν είχε.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος με το πιο χαλαρό και πιο έτσι λίγο αλεγκρό τύπο του ήταν αυτός που μπορεί να δώσει έτσι, να χαρίσει και μια-δυο ατάκες περισσότερες.
0: Mm-hmm.
2: Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση πέρα από τα αγωνιστικά ήταν και αυτή που τέθηκε στον Νάντου Ντεκολό για τα ονόματα που έχει, γιατί μπορεί η πλειοψηφία να τον ξέρουμε ως Νάντο. Έχει ακόμα πολλά όμως.
0: Mm-hmm.
2: Και λέει ότι είναι μια συνήθεια που έχουμε στη Γαλλία.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπε μάλιστα το ότι στα παιδιά του επέλεξε να μην δώσει διπλά, γιατί έχουν.

0: πολύ ο Μπαρτζόκας και τον αδικήσανε και αδικήθηκε και ο ίδιος πιθανώς σε κάποια από τα παιχνίδια. Να προσέξουν, γιατί άκουσα ότι θα πάνε και διάφοροι. Μήπως γίνει δηλαδή καμιά εφασαρία, όχι από δικούς μας.
1: Ναι, διαψεύτηκε αυτό, γιατί υπήρξε ένα δημοσίευμα χθες από τη Σερβία, το οποίο ανέφερε πως φίλος του Παναθηναϊκού, αν περάσει ο Ολυμπιακός, υπάρχει περίπτωση να...
0: Αυτό είχα ακούσει.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Μάλιστα, ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος το καυτερίασε το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να ισχύει.
0: Το άκουσα, ήθελα να δω αν ισχύει κατά κάποιο.
1: Οι Σέρβοι το βγάλανε, αλλά δεν ισχύει. Δεν νομίζω πως ισχύει. Και ελπίζω να μην ισχύει, κύριε Αναστασία.
0: Ναι, βέβαια. Και να πω κάτι άλλο. Η ΑΕΚ ξανατιμωρήθηκε για να έχει δύο θύρες κλειστές.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα κάνει κάτι ο Ολυμπιακός γίνεται χαμός. Η ΑΕΚ τιμωρείται συνέχεια.
1: Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε γιατί σε αυτές τις δύο συγκεκριμένες θύρες, όπου είναι οι θύρες των οργανωμένων της, έσπασαν τα τουρνίκια.
0: Ακριβώς.
1: Και οπότε και για μένα σωστή απόφαση είναι, δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν όλοι οι υπόλοιποι. Τιμωρήθηκαν αυτές οι δύο θύρες.
0: Εμείς μια φορά, αν θυμάσαι, ένα μπουκαλάκι έπεσε, δεν θυμάμαι τι, και τιμωρηθήκαμε.
1: Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό, αυτό έχει γίνει και σε άλλες ομάδες.
0: Ναι, εντάξει. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά αύριο τουλάχιστον να δικαιωθεί ο Μπαρτζόκας. Να πηγαίνει τελικούς τόσες φορές και να μην μπορείς. Είναι κάτι. Μακάρι.
1: Θα το δούμε αύριο.
0: Όλοι μαζί μας με την αγάπη μας.
1: Θα το δούμε αύριο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, λεβέντη μου.
1: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι.
2: Πήρε η Αποστολίτσα τηλέφωνο χθες στην εκπομπή.
1: Όχι στην εκπομπή, στο σταθμό πήρε, στην παραγωγή, όταν τελείωσαν την εκπομπή.
2: Παραγωγή.
1: Ναι.
2: Και τι υπόθηκε ότι...
1: Ήταν συγκινημένη και λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και ευχαριστώ πολύ που είστε δίπλα μου.
2: Ναι. Τι εγχείρηση είπε, δεν θα αναφέρθηκε, πιστεύω.
1: Τι?
2: Κάνει κάποια εγχείρηση, λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάποιο χειρουργείο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μα δεν μπορεί να ήταν τώρα, κατάλαβες, θα είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή με την έννοια πόσο σοβαρό μπορεί να είναι, αυτή ξέρει. Λοιπόν,
1: να πάνε όλα καλά, ναι.
2: Απεριόριστα και ατελείωτα περαστικά, από καρδιά, από ψυχή, από... Εντάξει, γιατί δεν είναι και πολλές οι κοπέλες που παίρνουν στην εκπομπή και δεν έχει σημασία πόσες είναι σε αριθμό. Σημασία έχει να είμαστε γεροί και όρθιοι.
1: Πάνω απ' όλα, αυτό μέτραει. Αυτό μέτραει.
2: Και να σου πω και κάτι, κάνω το σταυρό μου που έχω ένα πιάτο φαΐ και ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι που κοιμάμαι. Σου μιλάω σπαθί.
1: Και καλά κάνεις, Μπιλ, πρέπει να εκτιμάμε αυτά που έχουμε.
2: Αποστολίτσα, μακάρι να ήξερα πού είσαι. Δεν ξέρω που νοσοκομείο, κλινική. Μακάρι να ήξερα, σου μιλάω σπαθί. Να έφευγα από το κιάτο, να έρθω επάνω, να σου πω ένα γεια ρε. Καλό κουράγιο ρε. Γιατί δεν μπορώ, είμαι λαλάκας σε τέτοια ζητήματα. Για αγνώσους ανθρώπους, πιστεύεις ότι έχω τρέξει στη ζωή μου για περισσότερους σε αγνώστους, για αγνώστους ανθρώπους, φίλε, δεν τους ήξερα καν. Και έχω βάλει πλάτη με την έννοια στήριξη, ρε παιδί μου. Ξέρεις πόσους μοναχικούς ανθρώπους είχα πάρει στο ταξί που δεν είχαν κανέναν, ναι. Καλά ρε φίλε, του λέω, δεν υπάρχει, τέλος πάντων κάποιας ηλικίας, δεν υπάρχει, του λέω, φίλε, με έχουν εγκαταλείψει όλοι. Δεν μπορούσα εγώ.
1: Μπιλ, το είδαμε και με τον κύριο Θανάση, όταν είχε το πρόβλημα που πήγε στο νοσοκομείο, φίλε.
2: Εύχομαι τώρα με τον κύριο Θανάση. Δηλαδή με την έννοια, κατάλαβες, οι αγνώστοι άνθρωποι είναι που πονάνε περισσότερο. Γιατί που λέει ο λόγος, ο γνωστός έχει και κανένα γνωστό, έχει και κανένα συγγενή. Κατάλαβες. Εντάξει, ο Κιθανάκης είναι λεβένταρος, είναι άρχοντας, έχει τρομερή οικογένεια. Πήγα σπίτι του εγώ, τον επισκέφτηκα στο Αγίου Θοδόρους, ένα ρεσιτάλ οικογενειακής θαλπορής. Και απίστευτα παιδιά, εγγόνια, οι κόρες, πώς το λένε,

0: Απίστευτο. Περάσαμε ένα ξέχαστο απόγευμα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι μόνοι τους. Μόνοι τους και περιμένουν να ακούσουν μια ραδιοφωνική φωνή, να ακούσουν μια εκπομπή, να βγουν. Πήγανε τα άλλα τα αλέσια της Ερασπορ να κόψουν την επικοινωνία. Και μου βγαίνουν τώρα ο Ζαρελάκος με το Μπαλισιώβα και μου κάνουν εκπομπές και μηνύματα σαν τις γκόμενες. Δηλαδή,
1: εντάξει, μη χαρακτηρίζεις, μη λέξεις, άστα αυτό. Δεν μπορώ να σου πει. Μη μου μιλάς για συνάδελφους μου, μη μου μιλάς.
0: Δεν ξέρει τον κόσμο να βγει, ρε, να βγει ο Νικολάκης από τον άλλη.
1: Δεν ξέρω ακριβώς πώς είχε κατάσταση στην Ερασπορ. Θέλω να σου πω ότι μη μου μιλάς για συναδέλφους, γιατί καταλαβαίνεις ότι με φέρνεις άβολη θέση.
0: Ήθελα να σου πω δυστυχώς. Λυπάμαι και πικραίνουμε που κάθε φορά που θέλω να μιλήσω για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό δεν βρίσκω κάτι θετικό. Είναι απίστευτο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό μου πάνω από 60 χρόνια. Από 4 χρονών παιδάκι, το 1963, πρωτοπήγε ο πατέρας μου στη Λεωφόρο. Λοιπόν, και έχω φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορώ να βρω κάτι θετικό. Και θέλω να σου αποδείξω τώρα επί τόπου. Πήρανε από το Αγρίνιο, ρε, από τον Πανετολικό, ένα.
1: Τον Τσάβες, τον πρωτοφύλακα. Τον Τσάβες, Αργεντίνος, ναι.
0: Ο Τσάβες. Πού είναι, ρε, ο Τσάβες, ρε. Δε Γιάννη Αλαφούζο, δε Κοτσόλη και όλο το εκεί το συνάφι. Πού είναι, τι το πήρατε το παιδί, ρε. Μια φορά να μην το βάλει έτσι, να τον. Δηλαδή, σιγά του με τις υποχρεώσεις που είχε ο Παναθηναϊκός. Με τη βαθμολογική.
1: Ναι, ειδικά στα τελευταία μάτσα που ήταν και βαθμολογικά διάφορα, θα μπορούσε να παίξει ο Τσάβες.
0: Συγγνώμη, δεν μιλάω κάτι παράλογο.
1: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Σε αυτό που λες, θα μπορούσε ειδικά στα τελευταία μάτσα, άντε πες ότι πιο πριν δεν τον εμπιστευόσουν. Παρά το γεγονός ότι ο Λαφόν δεν έκανε καλά μάτσα στο τέλος, είσαι αδιάφορος, μπορείς να βάλεις παίκτη να δοκιμάσεις.
0: Ο Λαφόν έφυγε,
1: λάκι ξέρω. Ναι, δεν υπάρχει Λαφόν.
0: Έφυγε ο Λαφόν, πάμε πάλι για τερματοφύλακα. Πάλι για τερματοφύλακα και ένα φαύλο κύκλο, ένα χάο εκεί μέσα. Λοιπόν, τίποτα άλλο, ρε φίλε.
1: Έγινε μπιλ, να σε καλά, φίλε.
0: Ξέφυγα πάλι.
1: Όλα καλά. Να σε καλά, φιλαράκι. Να σε καλά, μην ζητά συγγνώμη. Πάμε.
0: Τα λέμε.
1: Θα τα πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Πρώτη φορά το κάνω αυτό. Δεν έχω ξαναπάρει δεύτερη μέρα, μαγκεμπεντή.
1: Δεν πειράζει, καλά, λύσου.
2: Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει, γιατί είμαι στην Ελλάδα χρόνια πολλά. Τις δύο μικρές μου, γιατί γιορτάζουμε και δύο.
1: Να τις χαίρεσαι, Θοδωρή. Και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και πάλι.
2: Και σε όλο τον κόσμο με υγεία.
1: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν,
2: επειδή ήμουν το πρώτο τηλέφωνο, γιατί εκείνη την ώρα διάβαζε το μήνυμα της αποστολίας. Και έτυχα και έπεσα στην περίπτωση, λοιπόν. Άκου λοιπόν, αποστολία, τι θα κάνω. Θα πάρω λοιπόν μία μέρα έναν IG. Τον κύριο Γιώργο, το φίλος, το Βασίλη, από τον Πλαταμόνα θα κάνουμε στάση να τον πάρουμε και τον Μπιλ και θα έρθουμε όλοι μαζί να πάμε κάτω στη Θεσσαλονίκη να φάμε μπακαλιάρο.
1: Ωραία ιδέα αυτή, πολύ ωραία.
2: Κοίτα να τελειώσεις με το καλό και στείλε μας ένα μήνυμα και όποτε είμαι, αρκεί να μπορεί και ο κύριο Γιώργος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά σου λέω θα έρθει ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός, ένα ΑΕΚΤΙ και εγώ σαν Ολυμπιακός θα έρθουμε να σε δούμε.
1: Ωραία ιδέα αυτή.
2: Λοιπόν, αισιοδοξία. Αισιοδοξία πάντα. Θα έχω περάσει, να ξέρει ο Θέμης. Λοιπόν, πάμε και στο χθεσινό μάτς με την Άστον Βίλα.
1: Ναι.
2: Και τη Φράιμπουργκ. Βέβαια, εδώ υπήρχε μια διαφορά, τουλάχιστον ένα καλή παραπάνω.
1: Και δύο, μη σου πω.
2: Τουλάχιστον και δύο. Αλλά ρε εσύ, φίλε. Αυτό το δεύτερο γκολ, όλα τα λεφτά.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικό το τελείωμα που κάνει.
2: Την μπάλα στον αέρα και στο γάμα κατευθείαν. Εκπληκτικό γκολ.
1: Πραγματικά. Γκολ κλάσης.
2: Σε εντύπωση μου έκανε πώς πέσανε οι Άγγλοι, ρε φίλε, ακόμα και μέσα στην άμυνα τους πάσες τα 5 μέτρα χωρίς να φοβούνται τίποτα. Και όχι με λάθη, κανένα λάθος. Πάσα στην πάσα, δεν χάσανε μία πάσα, ρε φίλε, ακόμα και στα 5 μέτρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι παίκτες με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και καλοδουλεμένη ομάδα, ώστε ξέρουν να κάνουν την μπάλα, Θοδωρή.
2: Το μεγαλύτερο είναι αυτό που είπες, με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
1: Και μετράει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί ο ίδιος παίκτης, ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να το βλέπεις να κάνει πράγματα και θαύματα σε ένα παιχνίδι, και αν δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να προσπαθεί να διώξει την μπάλα πλάτα τα πόδια του.
2: Έτσι, έτσι, σωστό, πολύ σωστό αυτό. Επίσης, λοιπόν, εντύπωση μου κάνανε οι Γερμανοί φύλαθλοι, οι οποίοι και με το 3-0 και μέχρι το τέλος εμψυχώνανε, φωνάζανε, κάνανε πολύ ωραίο το θέαμα αυτό.
1: Ναι, ήταν η ατμόσφαιρα πολύ ωραία γενικότερα χθες.
2: Πολύ ωραίο το θέαμα αυτό. Λοιπόν, για να μην σε κρατάω άλλο, να ευχηθώ λοιπόν και στον Ολυμπιακό καλή τύχη. Γιατί τύχη χρειάζεται σε αυτά τα μάτια, ένα παιχνίδι και έξω είναι.
1: Και τύχη. Και τύχη.
2: Και τύχη χρειάζεται. Και τύχη. Το μόνο στόχο, ξαναπεί, που με απασχολεί είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πολλά παιχνίδια εκτός. Δηλαδή έχουν περάσει πολλές μέρες.
1: Εντάξει, έπαιξε δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Όχι ότι οι προπονήσεις ήταν αυτές. Αλλά τουλάχιστον να υπάρξει κάποιος αγωνιστικός ρυθμός.
2: Επίσης, να μου πεις το αντίδοτο που έδωσες εκεί στο Σάκη, να πούμε, και ήταν τόσο ευγενικό σήμερα.
1: Εντάξει, καλό παιδί είναι ο Σάκης, μωρέ. Ξεφεύγει λίγο καμιά φορά, αλλά εντάξει, σήμερα ήταν, βλέπεις, κύριος. Δεν έχει κανένας να πει τίποτα. Πρέπει να είναι, το ξέρω, Θοδωρή, πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που βγαίνει ο Σάκης στη γραμμή και δεν έχω ένα μήνυμα για το Σάκη. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά σήμερα.
2: Θα του στείλω δώρο λοιπόν ένα κιλό ηλιόσπορο να κάθεται να κοιτάει το καλοκαίρι τα αστέρια που έχει μαζί.
1: Έγινε, Θοδωρή. Να σε καλά, φίλε.
2: Ο κόσμος να είναι καλά.
1: Ναι. Πάνω απ' όλα με υγεία. Θοδωρή, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για να περάσουμε σε διαφημίσεις. Θα περιμένει λίγο ο φίλος που είναι στη γραμμή. Είναι μικρό το επόμενο διάλειμμα, δεν έχουμε κάποιο δελτίο. Ο Κώστας, το διαβάσαμε το μήνυμα του Κώστα που μας έλεγε για Μπεντανκόρ και Ντόι. Ο Χάρης λέει: Αποστολή απερήφανη πόντια, έλα στο Μενίδη να ενώσουμε τις περηφάνειες μας. Έλα να κεράσουμε στα σλικ, λέει ο Χάρης. Χάρη και εσύ ποντίος. Ο Γιώργος, στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα για να το καταλάβεις. Εμείς οι φιλάθλοι κρίνουμε εύκολα για το αν ένας ποδοσφαιριστής είναι καλός ή άμπαλος και έρχονται ξαφνικά οι ειδικοί της Μπράιτον και σου λένε: Δίνω 11 εκατομμύρια για τον Κωστίνια, που για εμάς τους προπονηταράδες δεν κόστιζε ούτε ένα μύριο. Περαστικά μας, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, βέβαια, ο Κωστίνια δεν είναι κακός παίχτης. Φέτος έχει κάνει κακή σεζόν. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Κωστίνια είναι ένας παίχτης ο οποίος. Και αμυντικά είναι ταχυδυναμικός, δεν του λείπει κάτι. Το είδαμε και στους αγώνες στην Ευρώπη. Και ειδικά για ένα ποδόσφαιρο όπως είναι της Αγγλίας, πρέπει να έχεις αυτά τα στοιχεία για να μπορέσεις να αποδώσεις και να παίξεις και να σταθείς. Να είσαι και γρήγορος, να είσαι και δυνατός. Επίσης και στο επιθετικό κομμάτι, άσε τη φετινή χρονιά, είδαμε την περσινή χρονιά ότι ο Κωστίνια και σέντρε μπορούσε να βγάλει και στο επιθετικό κομμάτι ακόμη και γκολ μπορούσε να βάλει. Είναι απειλής με το κεφάλι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μετράνε. Φέτος έκανε κακή σεζόν. Πάλι όμως είδαμε ότι μια ομάδα όπως η Brighton, μια ομάδα της Premier League, ενδιαφέρεται για τον παίχτη. Επίσης, μιλάμε για τον παίχτη που πριν από δύο χρόνια είχε βγει καλύτερο δεξιό μπακ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Νομίζω λέει πολλά. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε τρία λεπτάκια.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα
5: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
5: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
5: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισθωρό τη εκπομπή. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Χρόνια πολλά στου Κωνσταντίνου, στι Ελένε και όποιοι γιορτάζουν. Έχετε στο σταθμό τον κύριο Σαμοθράκη.
0: Το Σαμοθράκη έχουμε, είναι χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Να δώσω και εγώ το μήνυμά μου στην κυρία Αποστολία. Κυρία Αποστολία, περήφανη γαμπρίνα από την Τούπα. Θάρρος και γέλιο και προχώρα μπροστά και να έχεις πίσω στο Θεό και όλα καλά θα πάνε. Να μας στέλνεις μηνύματα να μορφαίνεις εδώ την εκπομπή του Θέμη.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, Γιάννη.
1: Θάρρος και πίστη, τίποτα άλλο. Και όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, Θέμη, ήθελα να πω, άκουσα ότι ο Νασιμέτο δίνεται δανεικός.
0: Στη Ρίο Άβε, λέγει κανέ.
1: Κοίταξε να έτσι. Τώρα αυτή τη μεταγραφή δεν ξέρω ποιος την έκανε. Νομίζω είναι ο ίδιος που φέρε και το Σιπιόνι και κάποιος παίκτης το καλοκαίρι. Ακάς λέγεται αυτός ο μάνατζερ.
0: Ο Ακάς είναι υπεύθυνος σκάουτ. Δεν σημαίνει ότι αποφασίζει αυτός για όλες τις μεταγραφές. Πάντως είναι άλλη αγορά η Λατινοαμερικάνικη και άλλη αγορά η Πορτογαλική.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δει με το που ανακοινώνεται τώρα αυτό τόσο εύκολα και που δίνεται ο Νασιμέδο σε μια υποδιέστερη ομάδα της Πορτογαλίας, πάει να πει ότι δεν ήταν άξιο για τον Ολυμπιακό.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είναι άξιο για τον Ολυμπιακό. Πώς να το κάνουμε?
1: Όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες που έγινε ο μεταγραφικός σχεδιασμός και δεν μπορούσαν να είναι να δυνάμει, δηλαδή να μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό σε επίπεδο πρωταθλητισμού.
0: Σχεδόν καμία μεταγραφή δεν βοήθησε.
1: Ωραία. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς που ξεκινάνε έτσι, γιατί όπως και τα λέγαμε και εμείς εδώ οι απλοί φιλαθλοί, ότι κάτι πρόβλημα γίνεται με τον σχεδιασμό και με τους παίκτες που έρχονται στην ομάδα. Πώς και φέρει ο Κορδόν, δηλαδή δεν είχε φέρει τότε από τη Λεβάντε το ψηλό, δεν είχε
0: τον
1: φέρει
0: Ιμπόρα.
1: Το Τσικίνιο, δικό του ήταν ο Τσικίνιο, δεν είχε φέρει το Κίνι, δεν είχε φέρει...
0: Δεν ήταν δικό του Τσικίνιο, όχι. Ο Κορδόν έχει φέρει στον Ολυμπιακό τον, όπως είπε, στον Ιμπόρα, το Κίνι εκείνη τη χρονιά που ήταν και οι δύο πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού τότε. Μετά έφερε τον Ελκαμπή, είναι επιλογή Κορδόν, έφερε τον Σαντιάγκο Έσε, επιλογή Κορδόν, τον Ορτέγκα. Αυτή τώρα μου έρχονται στο μυαλό.
1: Λοιπόν που αξίζανε και δεν ήταν του Μεντιλίβαρ, γιατί ο Μεντιλίβαρ ήρθε μετά τον Καρβαλιάρ μεσούς της σεζόν, ήταν δίκαιος και τους έβαλε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Επομένως, και αυτός φέτος δεν μπορούσε να τους εξυπήσει αυτούς τους παίκτες, γιατί λέω και πάλι, παρά τα κολλήματά του, δεν ήταν άξιοι για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Και ο Στρεφέτσα και ο Καμπελά και αυτοί οι δύο που αναφέραμε τώρα, πιστεύω ότι θα τα βρούνε με τον πρόεδρο και να του φέρει 7-8 παίκτες όπου μπορούν να τον πλαισιώσουν και να μπορεί ο Μεντιλίβαρ να κάνει τη δουλειά του και να κάνει και εμάς τους Ολυμπιακούς πιο περήφανους.
0: Ναι, θέλει παίκτες Ολυμπιακός σε αρκετές θέσεις. Και βασικά θέλει όχι πάρα πολλούς παίκτες, θέλει ορισμένους παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν βασικοί για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερο τον Ολυμπιακό. Να φέρει, ας πούμε, 15 παίκτες, όπου οι 10 που λέει λόγος παράδειγμα τώρα. Δεν θα το κάνει ο Ολυμπιακός, αλλά λέω να φέρεις 10 παίκτες όπου δεν θα μπορούν να σταθούν απλά για να πεις ότι έφερες μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος.
1: Μάλιστα. Και για πες μου τώρα, άμα κερδίσει η Λίβερπουλ, α το πει, άμα κερδίσει ο Λίβερπουλ, τι κερδίζει.
0: Άμα δεν κερδίσει η Λίβερπουλ, ο Ολυμπιακός κερδίζει γύρω στα προκριματικά. Πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αν κερδίσει η Λίβερπουλ, πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα Manchester City Aston Villa. Άμα χάσει η Villa, ο Ολυμπιακός θα πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, δεν κερδίζει γύρω. Δηλαδή θέλει είτε να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό η Βίλα, είτε να μην κερδίσει η Λίβερπουλ. Λένε τα δύο.
1: Θα το δούμε την Κυριακή, μακάρι να γίνει.
0: Πάντως μέχρι στιγμής έχουν πάει όλα καλά για τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι, γιατί και μέσα στον Βίλα κέρδισε τη Λίβερπουλ και αύξησε τις πιθανότητες να βγει τετράδα και η Βίλα πήρε πάλι το Europa League, οπότε έχουν πάει όλα κατευχή για τον Ολυμπιακό. Βέβαια η Άστον Βίλα τώρα είναι αδιάφορη. Γιατί στην Αγγλία είτε βγει τέταρτη είτε βγει πέμπτη, θα είναι το ίδιο και το αυτό. Και βασικά η Άστον Βίλα τώρα που πήρε το Europa League και 15η να βγει, πάλι Champions League θα βγει. Οπότε είναι αδιάφορη.
1: Κοίταξε αυτά τα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια στο Ράκι με την παρουσία του στην Ευρώπη και με τις νίκες του. Γι' αυτό αυτά τώρα τα ακολουθεί και τα διαβάζει. Άμα δεν είχε πόντους δεν θα μιλάγαμε.
0: Προφανώς, για... προφανώς. Όπως το λες είναι. Ο Ολυμπιακός δεν του το χαρίζει κανένας. Απλά επειδή είναι η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία από αυτές οι οποίες μπορούσαν να αποφεληθούν από αυτό, γι' αυτό τα κοιτάει.
1: Ένα άλλο, άλλο ένα επίτευγμα του Ολυμπιακού που τόσα χρόνια παίζει και στους ομίλους και είναι και στην Ευρώπη και τώρα γεύεται κάποια κέρδη μπορούν να το δώσουν οι πίνακες αποδόσεων των ομάδων. Λοιπόν, Θέμη, ευχαριστώ.
0: Καλή Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.
1: Σε όλα τα παιδιά.
0: Σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Να πούμε ότι και η Liverpool ουσιαστικά αδιάφορη είναι, καθώς είναι πολύ ακραίο το σενάριο να μείνει εκτός Champions League. Είναι στην πέμπτη θέση τώρα η Liverpool. Οι πρώτες πέντε στην Premier League βγαίνουν Champions League. Έχει 59 βαθμούς με την διαφορά στο συν 10. Σε ισοβαθμία στην Premier League δεν μετράνε τα μεταξύ τους, μετράει η διαφορά τερμάτων. Έχει 59 είναι στο συν 10. Η Bournemouth που είναι από κάτω της παίζει με την Nottingham Forest εκτός. Αδιάφορο είναι ότι είχαν φορές, δεν κυνηγάει κάτι. Αλλά είναι στο συν 4. Δηλαδή η Liverpool για να μην βγει στο Champions League πρέπει να χάσει παράδειγμα με ένα γκολ διαφορά και να κερδίσει η Bournemouth 5-6-0 την, 6-0 την Nottingham Forest. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το σενάριο. Οπότε και η Liverpool θέλει ένα βαθμό τουλάχιστον για να είναι σίγουρη. Αλλά και να χάσει πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να μείνει εκτός Champions League. Η Liverpool, η οποία να θυμίζω παίζει με την Brentford, που η Brentford καίγεται, καθώς με μία νίκη μπορεί ακόμα να βγει και στην 7η θέση που οδηγεί στο Europa League της επόμενης σεζόν. Οπότε ο Ολυμπιακός την Κυριακή υποστηρίζει η Brentford και πάει στον Βίλα στο παιχνίδι με την Manchester City, όπου είναι και οι δύο ομάδες αδιάφορες. Η City έχασε το πρωτάθλημα, η Βίλα βγαίνει στο Champions League, ό,τι και να γίνει.

0: Να πούμε ότι ο Ματίας Αλμέιδα υπέγραψε με την Μοντερέι στο Μεξικό, είναι ο νέος της προπονητής. Παραμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες ημέρες. Θα θυμίσω ότι στην Μοντερέι παίζει ο Άντωνι Μαρσιάλ, οπότε οι δύο άντρες θα συνεργαστούν ξανά. Ο Γιώργος, το διαβάσαμε το μήνυμα του Γιώργου, όπου είπα νωρίτερα για τον Κωστίνια, όπου είχε αναδειχθεί και καλύτερος δεξιός μπακ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Έχει στοιχεία ο Κωστίνια, φέτος δεν ήταν καλός στον Ολυμπιακό, αλλά έχει στοιχεία, είναι μια χαρά παίκτης ο Κωστίνια. Ο Αποστόλης έχει στείλει εδώ ένα κατεβατό. Να διαβάσουμε το μήνυμα του Αποστόλη και να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Λέει: Θέμη, χθες είπε ο Μπίλ ότι δεν έχει ακούσει τη φωνή μου. Να του πείσω ότι εγώ δεν είχα κολλητού στην Έρα Σπορ να βγαίνω όποτε θέλω και συνήθως δεν έπιανα γραμμή. Και όταν είχε εκπομπή ο Καϊμάς με τον Μόρο και βγήκα να πω τότε για την Εθνική, είπε ο Καϊμάς να με κλείσουν γιατί είμαι Ολυμπιακός. Και λίγο πρωτού κλείσουν τις γραμμές στην Έρα Σπορ, περίμενα μισή ώρα στο Σαρελάκο, έβγαλε το Μίτσο, καλά έκανε. Ο Μίτσος ξέρει εσύ. Από μια μισή έως 1:45 έλεγε τα δικά του και ο Σαρελάκος έκλεισε την εκπομπή γιατί ήθελε να βάλει τραγούδια και του είπε το κοντρόλ. Εδώ ένας ακροατής περιμένει στη γραμμή μισή ώρα. Εγώ άκουγα από το τηλέφωνο το ράδιο, το είχα κλείσει, του είπε δεν με ενδιαφέρει. Και όταν είχε πάλι εκπομπή, του είπα σε μήνυμα: Μπράβο κύριε Σαρελάκο, και μου είπε ότι δεν ήξερε ότι ήμουν εγώ. Τότε θα είχα άλλη μεταχείριση. Πάντως, όποτε θέλω μπορώ να βγω, λέει, και σε άλλους σταθμούς. Δεν έχω απαγορευτικό. Απαγορευτικό έχω στις εκπομπές του Γερασίμου. Και ο Ρουμελιώτης μου είχε στείλει χωρίς να λέει ποιος είναι, αλλά εκείνη την ώρα δεν πιάνω αυτό το σταθμό. Και αποκάλεσε και κάτι που είχα πει στην εκπομπή του Θέμη ψεύτη. Με αυτό αποκλείται να έχει γίνει. Αποστόλη, βάζω το χέρι μου στη φωτιά, να ξέρεις. Κάποια παρεξήγηση θα έχει γίνει. Κάτι θα έχει καταλάβει λάθος. Κάτι θα έχει γίνει λάθος. Το απάντησε και με στοιχεία, αλλά κρύβεται και τότε δεν είχε γράψει ποιος είναι, λέει, Αποστόλης από το Αίγιο. Να σου απάντησε ο Ρουμελιώτης και να σε ψεύτη Αποστόλη, δεν πρέπει να έχει γίνει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Σου μιλάω ειλικρινά. Και όπως λες εσύ, δεν έλεγε το όνομά του. Δεν είναι σίγουρα ο Ρουμελιώτης. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, σου απαντά γι' αυτό, γιατί στα υπόλοιπα είναι για άλλους σταθμούς, είτε για τον κρατητικό σταθμό, είτε για άλλους σταθμούς, για άλλους ακροατές, δεν μπορώ να σου απαντήσω κάτι. Για τον δικό μας σταθμό, πάντως, μπορώ να σου απαντήσω. Δεν θα έχει γίνει αυτό, Αποστόλη. Στο λέω εγώ, βάζω το χέρι μου στη φωτιά για την υπογραφή μου. Θα έχει γίνει κάτι άλλο, θα έχει υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Μετά τις θέσεις στο Center Four εξασφαλίσαμε αυτή του Γκαρθία του Κλαρινογαμπρού. Μόνο να αφήσει πάλι το μουστάκι, πρέπει να μπει όρος στο καινούριο συμβόλαιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Έκανε καλύτερες εμφανίσεις με το μουστάκι, θεωρείς, Αποστόλη? Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο. Ακούσατε Ματίας Αλμέιδα και βγήκατε στη γραμμή.
1: Περιμένω να σου πω, θέλει να περιμένω ή να ξαναπάρω, γιατί μήπως δεν τελείωσαν τα μηνύματα ακόμα.
0: Ξαναπάρτε μια κύριε Γιώργο, θα σας βγάλουμε σε λίγο.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Ολόκληρη τη βίβλο ακούσαμε.
0: Τι να κάνω, να μην τα διαβάσω τα μηνύματα, δεν ήξερα ότι στις κύριε Γιώργο στη γραμμή, θα τα άφηνε για μετά.
1: Εντάξει, τι είπε για τον Αλμέιδα?
0: Πάει στη Μοντερέι, βρήκε ομάδα Αλμέιδα.
1: Ξέρεις με τι συνθήκες πήγε εκεί, έχεις διαβάσει?
0: Με τι?
1: Έχεις ακούσει? Τεσσορακισμένο αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, Μεξικό είναι, ναι.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό που
0: σου. Το ξέρω, το έχω διαβάσει.
1: Τεσσορακισμένο αυτοκίνητο, όλο το 24ωρο θα το φυλάνε κτλ. Τώρα, όσον αφορά για τον γυάλινο πύργο, τον άλλον εκείνο, Μαρσάι, τι είναι αυτή αυτό.
0: Μαρσιάλ.
1: Τώρα, ναι, τώρα οικονόμησε. Το οικονόμησε σαν με γαμαθώνει. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αποστολία, σου εύχομαι καλή ανάρρωση και επειδή, όπως προείπα, η δουλειά που κάνεις είναι λειτουργήμα και ο Θεός θα είναι κοντά σου και θα πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι, κύριε Γιώργο.
1: Έτσι, γιατί προσφέρεις και άτομα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, ποτέ δεν έχουν κακή τύχη, έχουν καλή τύχη πάντα. Ό,τι αξίζει σε αυτή τη ζωή, αυτό στον καθένα, αυτό και παίρνει. Δεν μου λες?
0: Ναι.
1: Ακούω τώρα. Κύριε Αντρέα, αν μας ακούς, και λυπάμαι που σε κουράζω κάθε μεσημέρι, αλλά αν κουράζεσαι, μπορεί να πας και για ύπνο, ξεκουραστείς λίγο για να έχεις το κουράγιο να μου ξανακούσεις αύριο. Εσύ βέβαια έτσι μου γεια για το φόνο, έτσι, εντάξει.
0: Γεια.
1: Ναι, και μας κουράζει, σας κουράζω λοιπόν, Και εσύ η απάντηση ποια ήτανε? Μούγκα, στη Στρούγκα.
0: Δεν μπορώ να απαντάω στον καθένα, κύριε Γιώργο, τώρα σε ποιον αρέσει και ποιον αρέσει ο Κροατής. Άμα ήθελα να σας κόψω, σας έκοπα. Δική μου είναι εκπομπή. Σας αφήνω και μιλάτε. Οπότε αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Αυτά δεν το ζητούμενο. Το ζητούμενο, όχι,
0: το,
1: γιατί...
0: το ζητούμενο είναι να μιλάνε η πράξη και όχι τα λόγια, κύριε Γιώργο. Η πράξη μου λέει ότι σας αφήνω να μιλάτε, οπότε
1: πράξη,
0: δεν έχω
1: τώρα, κάτι άλλο. Μαθηματικά δεν κάνουμε. Λοιπόν, έχει την πράξη. Εδώ άλλο του λόγο.
0: Για πείτε.
1: Αυτό, εγώ έχω ασχοληθεί με κανέναν πόσε φορέ παίρνει. Με το Χάρη καμιά φορά λέμε, και ο Χάρη είναι ωραίο, τον μου αρέσει. Καλώς είναι. Λοιπόν, λέμε καμιά μου λέει, Μπαρμπαγιώργο έφαγε 10 λεπτά, 15 λεπτά. Ξέρω πώς το λέει, ναι, ξέρω πώς το λέει, όπως δεν το λέει κακοπροαίρετα, εντάξει, υποτύπου καλαμπουργίου και τα λοιπά. Τώρα μας κουνάει το δάχτυλο τώρα, άντε να μην πω καμιά κουβέντα γιατί δεν μ' αρέσει. Ας ασχοληθεί εκεί με αυτά που θέλει να λέει, άρα διερωτάτε ότι εμάς δεν μας κουράζει που λέει τα ίδια και τα ίδια.
0: Εντάξει, Γιώργο, φτάνει, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω όταν οι Τούρκοι κάνουν αποβατικές ασκήσεις σε νησιά. Ποια νησιά, ρε? Έχουν κανένα νησί? Ποια νησιά κάνουν? Πού πάνε, στην Πρίγκυπο, στη Χάρτη, στην Αντιγόν, πού πάνε? Σε ποιο, δηλαδή, όταν κάνεις απόβαση, εννοείται ότι είσαι επιτιθέμενος, έτσι. Και κάνουν λοιπόν αυτοί οι αποβατικές ασκήσεις. Ναι, σε νησί. Ποιο νησί έχω στο μάτι? Δεν μιλάει κανείς, ε. Δεν πειράζει. Κοντά είναι ο χρόνος. Για να δούμε πόσα πίδια χωράει ο σάκος τους. Για να δούμε, γιατί όπως προείπα, αυτοί είναι φαρφατάδες και τίποτα παραπάνω. Λουλουδό με λόγια παίρνουν, δίνουν. Ποιους πολέμους έχει κερδίσει η Τουρκία? Για παίρνουν στα ίσα να πάνε να συγκρουστεί, ξέρω εγώ, με το Ισραήλ. Να συγκρουστεί με μια χώρα οργανωμένη. Έτσι, ποιους?
0: Ναι.
1: Πήγαν στη Λιβύη, αυτοί σκοτώνται μεταξύ τους για μια μπύρα. Πήγαν απάνω στη Συρία, ρίξανε τον Άσαρ, διαλύσανε τη Συρία. Όπου έχουν πάει, πήγαν στην Κύπρο, περίμεναν την ευκαιρία, γιατί είναι υπουλοί, περιμένουν, και οι τουρκικές εφημερίδες έλεγαν ότι χρειάζεται υπομονή όπως κάναμε με την Κύπρο. Τα λένε αυτά. Εμείς εδώ περί άλλων βάζουμε, εντάξει, εγώ θα τα λέω σε όσους αρέσουν, δεν πειράζει. Προσωπικά δεν πιστεύω να φύγω κανέναν, εντάξει. Η πλειονότητα των Ελλήνων νομίζω ότι θα συμφωνεί με τις απόψεις μου, όσο στα συναισθήματά μου για την Ελλαδίτσα μας. Δεν είναι Ελλαδίτσα, Ελλαδάρα είναι, και δεν πειράζει, ας παρεξηγηθούν όλοι μένει. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Το παιχνίδι τέλος, ναι. Περιμένω, περίμενε. Το τέλος φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, όχι εμάς, κανένα να τους έρθει ακόμα. Φοβάμαι αυτούς τους φιούνους εκεί, τους μεμέτιδες, να επευκαιρία εντό εισαγωγικών. Εχθές πήρα άλλη μια πίκρα, άλλος ένας γκρίζος λύκος δεν έφυγε από την Ελλάδα. Σταχωρέθηκα πολύ, το είχα σίγουρο ότι θα φύγει. Δεν πειράζει, ας τον έχουμε και αυτόν εδώ. Εμείς μαζεύουμε όλα τα λουλούδια. Τους έχουμε όλους. Τους προστατεύουμε όλους.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτά έχω να πω.
0: Να είστε καλά, για. Πάμε, όχι, δεν έχουμε επόμενη γραμμή. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ο Χάρης στην ερώτησή μου που το ρώτησα, μα είναι πόντιος, λέει γνήσιος θέμα, ρε. Γεια σου, ρε Χάρη. Παλίκα, ρε. Ο Λευτέρης λέει: ο Σάκης σήμερα άρρωστος ήταν, δεν ασχολήθηκε με Ολυμπιακό. Είπε, ξανά είπε, ότι δεν θα ασχοληθεί με Ολυμπιακό. Θα σταματήσει για να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Το τήρησε σήμερα, οπότε όπως του τη λέτε, να του δώσουμε και τα εύσημα, έτσι. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, άκουσα χθες την αποστολή που κοινοποίησε το πρόβλημα υγείας της και με κόπηκαν τα πόδια γιατί πρόσφατα από τη συγκεκριμένη ασθένεια έχασα πρόσφατα τη σύζυγό μου. Θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου στην αποστολή σε αυτή την κοπελίτσα να ξεπεράσει με ψυχραιμία το πρόβλημα υγείας της, λέει ο Αποστόλης. Αποστόλη, τα λόγια τώρα είναι πολύ φτωχά για να μπορέσω να. Τι να σου απαντήσω τώρα, να ζήσεις, να τη θυμάσαι, φίλε. Και την αποστολή, να είσαι καλά για το μήνυμά σου. Και πάλι να ζεις, θα τη θυμάσαι αποστολή.

0: Ο Γιώργος λέει: για Θέμη, πιστεύω να καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε όλοι τηλέφωνο για διάφορους λόγους. Το καταλαβαίνω, Γιώργο, το έχω αναφέρει και εγώ ίδιος. Ο Γιώργος είμαι που λες πολλές φορές στείλει για κανένα θετικό μήνυμα. Για πες μου πώς να στείλω θετικό μήνυμα για τους καθημερινούς μικρούς μεγάλους. Χθες είχε τελικό γύρο παλίκ, μίλησε κανένα. Ο Χάρης είπε κάτι άλλο για ίντριγκα. Μόνο κάποιος Θόδωρας είπε δύο κουβέντες. Πρέπει να αλλάξει, λέει, η κουμπή. Όχι, μίλα μου για μπάλα, μίλα μου γιατί είμαι ο προηγούμενος. Λέει: για ρε Θέμη, παιχταρά με αγάπη. Λέει ο Γιώργος. Γιώργο, ναι, εντάξει, δεν έχει άξιο που λες. Δεν έχουμε μιλήσει πολύ για τελικό γύρο παλίκ, όπου είχαμε πολύ ωραία γκολ, ειδικά τα πρώτα δύο γκολ της Φίλε ήταν πολύ ωραία. Αλλά ήταν ένας τελικός κατά τα ψέματα, Γιώργο, όπου είχε μια ομάδα να παίζει και μια ομάδα απλά να βλέπει περισσότερο. Δεν είναι ο τελικός ο οποίος μας συγκλώνησε. Μείναμε το στόμα ανοιχτό και τον θυμόμαστε για χρόνια. Είπαμε κάποιες κουβέντες στην αρχή και προχωράμε παρακάτω. Απ' τη μία, εντάξει, και καταλαβαίνω αυτό που δεν σ' αρέσει. Απ' την άλλη, όμως, δεν μπορώ να κάνω κάτι και γι' αυτό. Να σε καλά, πάντως, Γιώργο. Καλό απόγευμα, φιλαράκι. Πάμε στον Σάβα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: πράγματι κουράζει ο κύριος Γιώργος. Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι, λέει ο Σάβας Βίκτορ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλά.
0: Ναι, λέει, Γιώργο.
1: Δεν αγωνίζει που πήγατε στο Σάβα. Το τελευταίο μισάωρο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω στην Αποστολία, Σιδερένια και keep fighting. Όλες οι σκέψεις πιστεύω όλων των ακροατών είναι μαζί της και πιστεύω θα το ξεπεράσει.
0: Μακάρι.
1: Όχι, δεν υπάρχει μακάρι. Θα το ξεπεράσει. Έτσι ξεκινάμε πάντοτε. Πρώτα απ' όλα, από σήμερα θα δηλώνω Γιώργος Λεωνίδο Παναθηναϊκός.
0: Τι κάνεις, Γιώργος Λεωνίδο Παναθηναϊκός?
1: Ναι.
0: Αρρώστησες.
1: Όσο είναι Ολυμπιακός αυτός που σε πήρε χθες από τον πύργο, άλλο τόσο είμαι Παναθηναϊκός εγώ. Για ρώτησε τον το Καραϊσκάκη, ξέρει που πέφτει. Ή όταν πάει για το Καραϊσκάκη, πάει και βγάζει στήρια ακτοπλοϊκά και πάει για Κάιρο. Άκου, φίλε, δεν είναι κάτι. Το τι θα λέει ο καθένας στον αέρα, από τη στιγμή που δεν βρίζει και δεν προκαλεί άλλους. Αλλά λέει τα πιστεύω του. Αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να κάνει η ομάδα του. Και αυτό που πιστεύει θα το πάρει. Άκου τώρα σκεπτικό. Εμείς, χαμηλά λέει το κεφάλι, χαμηλά το κεφάλι να το έχεις εσύ. Χαμηλά το κεφάλι να το έχεις εσύ. Εμείς οι Ολυμπιακοί το κεφάλι το έχουμε μόνο ψηλά. Ακόμα και στις ήττες. Τώρα όμως αυτό είναι άλλη συζήτηση, επειδή για μένα ναι, θέλω να είναι το μήνυμα μόνο για την Αποστολή. Θα τον ευρωνικώσω σε άλλη μέρα. Αλλά να ξέρουν ότι αν νομίζουν ότι δηλώνοντας Ολυμπιακοί δεν αναγνωρίζουμε το δηλητήριο το οποίο τρέχει από το στόμα τους, που είναι αντιολυμπιακό, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι.
0: Γιώργο, όπως είπες εσύ πάντως ότι μπορεί να έχει διαφορετική άποψη, έτσι και αυτός μπορεί να έχει διαφορετική άποψη.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω γιατί έχει εκείνος διαφορετική άποψη. Αυτός βγήκε για να μου πει τι είναι αυτά που λέει αυτός. Δηλαδή θα πάρω εγώ έγκριση από αυτόν που είναι από τον πύργο, που άμα το ρωτήσεις το πιο ωραίο μέρος στον πύργο ποιο είναι.
0: Εντάξει, ας τον πύργο, μην πιάνουμε τις περιοχές. Μην πιάνουμε τις περιοχές.
1: Μην πιάνουμε τις περιοχές. Καλαμάτα.
0: Εντάξει, μην πιάνουμε τις περιοχές.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο. Λοιπόν, βγήκε να σου πει ναι, τι θα πρέπει να λέω εγώ.
0: Ναι, και εγώ το απάντησα ότι ο καθένας μπορεί να λέει αυτό που θέλει από τη στιγμή που δεν προσβάλλει
1: κάποιον. Ναι, μα δεν σου λέω εσένα. Εγώ σε αυτόν απαντάω. Αυτός βγήκε να μας βάλει χέρι και να μας λέει τι σου είπε και ο κύριος, ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει, που πέντε χρόνια δεν το έχει πάρει, με τον Μπαρτζόκα προπονητή, χαμηλά το κεφάλι να το πάρουμε. Και εσύ ποιος είσαι, ρε, που θα μας πεις, θα λέω. Ποιος είσαι εσύ, τι είσαι εσύ.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη του. Πάμε παρακάτω, Γιώργο.
1: Αυτό. Στην Αποστολή μου κράτα γερά, δυνατά, Ολυμπιακά, όπως σου αρμόζει σαν γνήσια γαβρίνα, όπως αποκαλείσαι, και για να σου πω και κάτι να το μάθεις. Φίλε, από τον πύργο, και εσύ Γαβρίνα, νομίζω το ξέρεις, γι' αυτό σε λέω Γαβρίνα, Αποστολία. Γαύρος είναι το σήμα του Ολυμπιακού, που στην αρχή Ελλάδα σημαίνει περήφανος. Ένας περήφανος λοιπόν δεν μπορεί να έχει χαμηλά το κεφάλι. Και εσύ, φίλοι, Αποστολία, θα είσαι Γαβρίνα, δηλαδή περήφανη. Και περήφανη θα πάρεις την νίκη σου τη Δευτέρα, όχι στο μπάσκετ, τη μεγάλη νίκη της ζωής. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να πω. Θα μπω μέσα να σε ακούσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Στο Γιάννη άκουσα, τον μπήκα και στο Γιάννη. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι έχουν πάρει. Λοιπόν, γιατί για μας είναι και λιγάκι πρωί, ρε φουλή, είναι λίγο βάρβαρη.
0: Ναι, κάποια στιγμή, έχουμε πιστεύω, μια διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά, ναι.
1: Εντάξει, φίλε, δεν μου φαίνεται. Δεν μου λε κάτι, θα κάνει αναμετάδοση στο μπάσκετ.
0: Όχι, όχι, ο Κογκαλίδης.
1: Κογκαλίδης μόνο ή με την κυρία Λένα.
0: Ο Κογκαλίδης, η κυρία Λένα και ο Δημοσθένης Καρμίρης που θα είναι στο γήπεδο.
1: Τα χρόνια πολλά λοιπόν στην κυρία Λένα, σήμερα σε όλου του Κωστίδε, στον Κώστα από το Ιγάλιο, ποιον άλλο Κώστα έχουμε, στον Κώστα από την Καλυθέα, τον Άρχοντα, Κώστα Γερό Νατό, στον Κώστα το Σαμοθράκη, έχουμε κανέναν άλλον. Ξεχνάμε.
0: Στο σταθμό δεν έχουμε κάποιον. Στο, από ακροατές στέλνουν διάφοροι. Σε όλους τους ακροατές και σε όλους γενικά.
1: Κυρία, και στην κυρία Λένα. Την Κοκαλίδη. Και η Κοκαλίδη κρατήστε γερά. Μου φοβάστε γιατί είναι λίγο Παναθηναϊκός αυτή. Θα προσπαθήσει να σας κάνει στέρινγκ, να σας ανακατεύσει. Αλλά εσείς ξέρετε τον τρόπο.
0: Λοιπόν. Δεν έχω να σας απαντήσω κάτι. Έγινε ρε Γιώργαρα, να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτάκια. Να σας προετοιμάσουμε και λίγο για αύριο, γιατί έχουμε Final Four και δεν έχουμε και κάθε χρόνο Final Four στην Αθήνα. Αύριο στο γήπεδο θα είναι ο Γιώργος Κογκαλίδης. Κανονικά έχουμε μετάδοση και τους δύο ημιτελικούς, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Δημοσθένης Καρμίρης και Ελένα Καραλή θα είναι στο γήπεδο, όπου θα κάνουν σχόλια κατά τη διάρκεια των ημιτελικών και φυσικά και στον μεγάλο τελικό. Εμείς αύριο θα είμαστε μαζί από τις 3 μέχρι τις 6 παρά λίγα λεπτά, λίγο πριν ξεκινήσει ο ημιτελικός του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. 3 με 5 θα κάνουμε κανονικά την εκπομπή μας με γραμμές, λίγες ώρες και λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού όπου παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Από τις 5 μέχρι τις 6 θα κάνουμε ένα pre-game με συνδέσεις από το Telecom Center Athens, λίγο πριν τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Από εκεί και πέρα, από τις 6 μέχρι τις 10, θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Στρατάκης και 10-12 ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή ημέρα. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Μαγκομέντος Ντόεφ απέρριψε πρόταση ανανέωσης από τον ΠΑΟΚ, ενώ όπως τονίζεται από τη Ρωσία υπάρχει και ενδιαφέρον από την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι 33 ετών είναι ο Μαγκομέντος Ντόεφ, το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει στο τέλος της χρονιάς. Δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις όρους της νέας συνεργασίας που του πρόσφερε ο ΠΑΟΚ, οπότε απέρριψε την πρόταση. Μάλιστα, υπάρχουν και προτάσεις από Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ξαναλέω και από την Ελλάδα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις επόμενες ημέρες αν ισχύει αυτό το δημοσίευμα την Σερβία και κάποια ελληνική ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μαγκομέντος Ντόεφ. Να διαβάσουμε τα τελευταία σας μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ο Μπίλμπα Ετάξι λέει: Αποστολάρα, εύχομαι ολόψυχα να είσαι πάντα δύναμος και να πάρεις 3 φορές τα χρόνια της. Συγγνώμη αν έχω ξεφύγει κάποτε, όλα εδώ μένουν, λέει ο Μπίλμπα Ετάξι στον Αποστόλη, το φίλο ο οποίος έστειλε πριν το μήνυμά του με την γυναίκα του που την έχασε πριν από λίγο καιρό από αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και η Αποστολία. Και πάλι Αποστολή, να ζεις να τη θυμάσαι, φίλε. Ο Κώστας από το Νιουκάσλ λέει: Τι, ο Σάκης ήταν αυτός? Μόνο συγγνώμη για την ενόχληση, δεν ζήτησε. Θέλουμε πίσω τον τοξικό Σάκη που ξεκίναγε με τη λέξη Ολυμπιακός και έκλεινε με αυτά τα παραμύθια που λένε, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλ. Μου φαίνεται τι λέτε στο Σάκη, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο Σάκης σας λείπει. Ο Γιάννης λέει: Τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο του Λονδίνου, ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Χρόνια πολλά στον Κώστα από Εγάλο και Κώστα από Καλυθέα. Γιάννης Μενίδη, ταξί. Γεια σου, ρε Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 3. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπαλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον 943 Intervention Sports. Ο Νίκος Κατσάτσος, που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, περνάει στο μικρόφωνο. Και ακολουθεί η εκπομπή Betline. Πριν τον Νίκο Κατσάτσο, έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Τα λέμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Intervention Sports. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervention Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
8: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 5.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στο τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, τόνισε σε τουρκικό μέσο ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος παραμένει κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος σεζόν. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Ήταν το μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Εργκίν Αταμάν μέσω social media. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ ακύρωσε το σημερινό προγραμματισμένο δείπνο με τον Τούρκο τεχνικό. Αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η συμμετοχή διαδικασίας στο Final Four, είναι σημαντικό. Κάθε Final Four έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ενόψη του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου. Ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου. Το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ένα εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ. Από ό,τι λένε και στα ΜΜΕ. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΆΚΑ. Θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει, αλλά ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 40 λεπτά, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασκεβίτσιος εν ώψη του αυριανού ημιτελικού. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague ανακοίνωσε η Ελλάς. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μαζικά στις 3 με τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού από τον σταθμό ΙΣΑΠ Φαλήρου με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, ενώ της Φενέρμπαχτσε στις 2 με 2 και 10 από το Θησίο έως την Ερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Real Madrid και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία βρίσκεται ήδη ο Κοστίνια ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Brighton. 11 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για το 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου Νάι Λόπεθ. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, πολύ πιθανός είναι ο δανεισμός του Ντιόγκο Νασιμέτο στη Ρίο Αβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Ο Άγιου Μπελκάμπη συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου το καλοκαίρι. Η ΔΕΑΒ επέβαλε το κλείσιμο των θυρών 21 και 23 στην Όλγουιν Αρίνα στον πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ τη νέα σεζόν, καθώς φιλαθλήτες κατέστρεψαν το τορνικέ στις δύο συγκεκριμένες θύρες. Ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Θέλω να παίξω με την ΑΕΚ στο Champions League, ανέφερε σε συνέντευξή του σε σέρβικο μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Η Στουτγκάρντ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέγια, σύμφωνα με την γερμανική Bild. Κατηγορηματική είναι στον ΠΑΟΚ, ο παίκτης έχει συμβόλαιο, τονίζουν στους ασπρόμαυρους. Αρνητικά φαίνεται να απάντησε σε πρόταση ανανέωσης ο Μαγκομέντος Ντόεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκουμπ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντρα Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την Δανέζικη Κάμπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να υπάρξει συμφωνία με το τριφύλι, τονίζει το δημοσίευμα. Να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα, θέλει ο Άρης. Ο Λεβαδιακός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο γερμανό επιθετικό του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου κωνσταρικανού εξτρέμ της Χαρτς Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League στις 6, ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η Γαλανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Endroiden Sports σε περιγράφη Μιχάλης Οηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην Α Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League 2. Σέντρα στις 7, περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Νιουκάστιλ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Ματίας Αλμέιδα θα είναι ο νέος προπονητής της Μοντερέι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για τον πρώτο αγώνα των μπαράζ υποβιβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg Paderborn. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 61χρονου Ιταλού προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κληρώθηκε εναντίον της Τσέχας νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline.
12: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο ακροατήριο του 943 Internet and Sports. Το Betline της 5ης 21ης Μαΐου αρχίζει τώρα. Πρώτα απ' όλα εύχομαι σε όλους τους Κωνσταντίνους και σε όλες τις Ελένες όλης της γης χρόνια πολλά, να χαίρονται το όνομά τους και να έχουν πάντα αγάπη, υγεία και δύναμη.

Ήρθε η μεγάλη ώρα. Ήρθε η μεγάλη ώρα. Αύριο έχουμε το Final Four της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 στο Telecom Center Athens, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Η μεγάλη ώρα της γιορτής ευρωπαϊκού μπάσκετ έφτασε. Και ως γνωστόν θα αφιερώσουμε σήμερα την εκπομπή πάνω στο μεγάλο αθλητικό γεγονός που διοργανώνει η χώρα μας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να πούμε για εκτιμήσεις. Έχουμε να πούμε για το τι μπορείτε να παίξετε, καθώς υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορείτε να κάνετε πάνω στο Final Four. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Και εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Οπότε ακούστε προσεκτικά. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, γιατί η επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. 6939-943-943, το Viber του 943 Intervet & Sports, για να στείλετε τις προβλέψεις σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες σας και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Αρκεί στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι.

Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με το κύριο, να πούμε ποιοι είναι οι αγώνες. Αύριο, Παρασκευή, 22 Μαΐου, έχουμε τους ημιτελικούς του Final Four της EuroLeague. Στις 6 ώρα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα πραγματοποιηθεί 3 ώρες αργότερα, στις 9. Όλα τα Final Four έχουν την μαγεία τους, όλα τα Final Four και όλοι οι τελικοί έχουν αυτό το κάτι που σε τραβάνε. Είναι μια φάση όπου όλα μπορούν να συμβούν σε τέτοιες φάσεις, είτε είναι ένας τελικός είτε είναι ένα Final Four. Όλα μπορούν να συμβούν. Και το αυριανό Final Four με Ολυμπιακό, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται συναρπαστικό.

Πάμε να δούμε λίγο τώρα, εφόσον είπαμε με τους αγώνες, πάμε να δούμε τώρα τι μπορείτε να παίξετε για να κερδίσετε στο Final Four, καθώς δεν μπορείτε να παίξετε, δεν παίζετε μόνο σε αγώνες, μπορείτε να παίξετε και σαν να λέμε τα λεγόμενα μακροχρόνια. Όχι ακριβώς μακροχρόνια, γιατί εντάξει το Final Four έχει διάρκεια 2 μέρες. Αλλά έχει ειδικά στοιχήματα από την αρχή μέχρι το τέλος του Final Four που αξίζει να τα ακούσετε. Spoiler, δεν έχω κάνει κάποια προσωπική επιλογή, γιατί είναι δύσκολο, οι επιλογές μου είναι πάνω στους αγώνες, αλλά εννοείται πως θα αναφερθούν και όλα αυτά, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να παίξει. Ποιος είμαι εγώ να του πω όχι. Ξεκινάμε με το αυτονόητο, τον νικητή της EuroLeague, που για όποιους ενδιαφέρονται, τον Ολυμπιακό τον δίνει 2-10, Real Madrid 4-80, Fenerbahce 5 και Valencia 5. Πρώτο φαβορί ο Ολυμπιακός, και δεν ξέρουμε αν θα πέσει μέχρι το τέλος ημέρας κι άλλο. Γενικά είναι πολύ αμφιλεγόμενο, αλλά εντάξει, είναι για τον Ολυμπιακό μια ευκαιρία. Έχουμε και κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο κιόλας. Έχουμε την χώρα την οποία θα κατακτήσει την EuroLeague, που εντάξει, οι χώρες οι οποίες είναι στις επιλογές είναι τρεις. Είναι η Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, η Ισπανία με Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης, και η Φενέρμπαχτσε και η Τουρκία με την Φενέρμπαχτσε. Για όσους ενδιαφέρονται για τις αποδόσεις, εντάξει, η Ελλάδα έχει απόδοση 2-10, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα, και η Τουρκία έχει απόδοση 5 για τον απλούστατο λόγο ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η μοναδική τουρκική ομάδα. Ωστόσο, στην Ισπανία, λόγω της συμμετοχής των δύο ομάδων, και μάλιστα θα είναι και ο ημιτελικό, θα είναι και μία εκ των φιναλίστ η Ισπανία. Ό,τι και αν γίνεται, περάσει η Βαλένθια, είτε περάσει η Ρεάλ, οι ισπανικές ομάδες είναι, θα έχει τέλος πάντων η Ισπανία εκπρόσωπο στον τελικό και έχει απόδοση 2,5. Γενικά δεν είναι κάτι που βλέπω εγώ προσωπικά συνέχεια να προβλέψεις την χώρα την οποία θα κατακτήσει ένα τρόπαιο, είτε είναι Champions League είτε είναι EuroLeague. Γενικά δεν είναι και στα γούστα όσον αφορά τις επιλογές, αλλά όποιος θέλει παίζει.

Και έχουμε κάτι πιο, σαν να λέμε απλό, σαν να λέμε που το έχουμε δει πιο πολλές φορές. Το πιθανό.

ζευγάρι του τελικού. Έχουν βγει και γι' αυτό αποδόσεις. Ολυμπιακός Βαλένθια και Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης έχουν και τα ίδια την ίδια, έχουν και τα δύο την ίδια απόδοση. Έχουν τρία. Ενώ το Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσε και το Φενέρμπαχτσε Βαλένθια έχουν απόδοση 4,5.

Και εφόσον πήγαμε στις επιλογές των νικητών και του τελικού, έχουμε στοιχήματα και για ομάδες και για παίκτες, καθώς έχουμε την ομάδα η οποία θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους στο Final Four. Ο Ολυμπιακός έχει απόδοση 2.60, πρώτη θέση Βαλένθια, ίδια απόδοση με τη Real Madrid 3.25 και η Φενέρμπαχτσε έχει απόδοση 10. Συνεχίζουμε, περισσότερα κλεψίματα, πάλι ο Ολυμπιακός προηγείται, απόδοση 2.90, Βαλένθια 3.50 στη δεύτερη θέση, τρίτη θέση η Real Madrid με απόδοση 3.75 και στην τελευταία θέση η Fenerbahçe. Όπως καταλαβαίνουμε και όπως μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, οι στοιχηματικές βάζουν την Fenerbahçe ως το απόλυτο outsider. Πάμε λίγο τώρα και στις assist. Ο Ολυμπιακός 2.25 πρώτο φαβορί και στις assist. Βαλένθια απόδοση 3 στη δεύτερη θέση, τρίτη θέση η Real Madrid με απόδοση 4.5 και με απόδοση 10 η Φενέρμπαχτσε ως η ομάδα με τις περισσότερες assist. Έχουμε επίσης και επιλογές που μπορεί να παίξει κάποιος. Έχουμε ομάδα με τα περισσότερα τρίποντα, όπου σε αυτή την κατηγορία προηγείται η Βαλένθια στις αποδόσεις, καθώς έχει απόδοση 2.5. Δεύτερο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός με απόδοση 3.75, όπως και η Real Madrid έχουν ακριβώς την ίδια απόδοση με τους Πειραιώτες, και η Fenerbahçe στην τελευταία θέση με απόδοση 6. Ομάδες με τις περισσότερες τάπες, η Βαλένθια υπερτερεί με απόδοση 2.75. Η Real Madrid είναι στη δεύτερη θέση με απόδοση 3.20. Ο Ολυμπιακός είναι τρίτος με απόδοση 3.75 και η Φενέρμπαχτσε είναι τέταρτη με απόδοση 6.5. Και έχουμε και μια τελευταία κατηγορία που μπορεί να διαλέξει κάποιος να ποντάρει όσα λεφτά θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό, είπαμε. Για την πλάκα μας παίζουμε, και εννοείται όχι μόνο για την πλάκα μας, αλλά και σκοπός είναι να κερδίσουμε από την πλάκα μας, έτσι. Απλά εννοείται όλα με ένα όριο. Λοιπόν, και έχουμε και την ομάδα με τα περισσότερα rebound. Ποια ομάδα μετά το Final Four θα έχει τα περισσότερα rebound? Λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία πρώτο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός με απόδοση 1.95. Η Βαλένθια στη δεύτερη θέση με απόδοση 4, με απόδοση 5.5. Η Real Madrid στην τρίτη θέση και η Φενέρμπαχτσε με απόδοση 6.5 στην τελευταία θέση. Και σιγά σιγά θα πάμε να πούμε τις επιλογές μας, αλλά πάμε να δούμε λίγο τα τρία φαβορί στις στοιχηματικά φαβορί πάντα στις κατηγορίες των παικτών, καθώς έχουμε παίκτη με τα περισσότερα rebound, top assister, πρώτο scorer σε τρίποντα, πρώτο σε κλεψίματα, πρώτο scorer και πρώτο στα block, πρώτο στις τάπες. Για top scorer είναι τρία φαβορί. Ο Σάσα Βεζένκοφ απόδοση 3.25, Τάιλερ Ντόρσεϊ 7, Τάλεν Χόρντον Τάκερ 8 είναι τα τρία φαβορί για την απόδοση του πρώτου scorer. Έχουμε και το MVP που μεγάλο φαβορί είναι ο Σάσα Βεζένκοφ για MVP του Final Four με απόδοση 3, και έχουμε και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ με απόδοση 8 στη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθεί ο Ζαν Μοντέρο με απόδοση 9. Για τα περισσότερα rebound έχουμε φαβορί τον Νίκολα Μιλουτίνοφ απόδοση 2.40, δεύτερο Σάσα Βεζένκοφ απόδοση 3 και Ουσμάν Αλάρι απόδοση 7. Είναι τα τρία πρώτα φαβορί για τα rebound. Στις assist, πάμε στις assist, όπου φαβορί είναι ο Τόμας Γόκαπ με απόδοση 2.5, Ζαν Μοντέρο απόδοση 3 και Φακούντο Καμπάτσο απόδοση 4 είναι τα πρώτα φαβορί, και μετά ακολουθεί κοντά στους τρεις παίκτες που αναφέραμε ο Βέιντ Μπόλντουιν με απόδοση 6. Για τον παίκτη που θα ευστοχίσει στα περισσότερα τρίποντα έχουν φαβορί 2 οι στοιχηματικές, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Εβαν Φουρνιέ με απόδοση 4, μετά ακολουθεί ο Τάρκ Μπέροβιτς με 6 και με 7
ο Φακούντο Καμπάτσο, ενώ ακολουθούν με απόδοση 9 η Μπραν Κουμπάντιο και Σάσα Βεζένκοφ. Για τα περισσότερα κλεψίματα, το μεγάλο φαβορί είναι ο Τόμας Γουόκαπ με απόδοση 4,5. Εβάν Φρουνιέ 5,5 στην δεύτερη θέση. Η τρίτη θέση ο Φακούντο Καμπάτσο. Και έχουμε στην τέταρτη θέση τον Κάμερον Τέιλορ και τον Wade Baldwin με απόδοση 8 και με απόδοση 9 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κλειδώνει την πρώτη πεντάδα. Και για τις περισσότερες τάπες έχουμε τον πάλι τον Αλάρη να είναι φαβορή με 3,25 απόδοση. Ντόντα Χολ δεύτερος με απόδοση 3,50, απόδοση 7 για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Νέιτ Ρίβερς ακολουθεί στη λίστα με απόδοση 10. Έχει πάρα πολλές κατηγορίες που μπορείτε να επιλέξετε και έχει και πάρα πολλές επιλογές που μπορείτε να κάνετε πάνω στο Final Four. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε για τις προβλέψεις και θα ξεκινήσουμε. Κανονικά θα ξεκινάγαμε με τον αγώνα της ελληνικής ομάδας. Ωστόσο, αν το πάω λίγο διαφορετικά, θα ξεκινήσω την πρόβλεψή μου με τον αγώνα Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βαλένθια, η σταχτοπούτα, η πρωτάρα του Final Four, όπου έκανε την μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε τον Παναθηναϊκό έπειτα από μια σειρά που θα μείνει στην ιστορία για τους λάθος λόγους για εμάς τους Έλληνες φιλάθλους, αλλά θα μείνει στην ιστορία από πλευράς Ισπανών, καθώς πραγματοποίησαν ανατροπή από 0-2 διπλό break. Είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός τα δύο πρώτα παιχνίδια. Εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός χάνει στο ΆΚΑ τα άλλα δύο και εν τέλει χάνει στο τελευταίο παιχνίδι 81-64 ο Παναθηναϊκός, ώστε η Βαλένθια να είναι αυτή που θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Ένα παιχνίδι ενδιαφέρον και ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να ραγίσει καρδιές. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραίο παιχνίδι στο Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Και εντάξει, τώρα από επιλογές, αυτό που μου βγαίνει να επιλέξω είναι με απόδοση 1.85 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης over 174,5. Είναι μια καλή επιλογή. Ωστόσο, αυτή δεν έχω για backup, καθώς είναι κάτι άλλο που με τραβάει.

Και αυτό που με τραβάει είναι με απόδοση 4,75, ένα match combo να κερδίσει η Βαλένθια και πρώτο σκόρερ του αγώνα για Μοντέρο. Ζαν Μοντέρο, απόδοση 4,75. Είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να είναι κάπως ακραία, αλλά πιστεύω ότι η Βαλένθια θα είναι μία εκ των φιναλίστ της EuroLeague. Επαναλαμβάνω, νίκη Βαλένθια και Ζαν Μοντέρο πρώτο σκόρερ με απόδοση 4,75 match combo.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 27. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε και δεν χάνουμε χρόνο. Συνεχίζουμε το Betline της Πέμπτης εδώ στο 943 Intervetent Sports και πάμε να διαβάσουμε λίγο το μήνυμα του φίλου του Τόλη, ο οποίος δίνει σήμερα και προγνωστικό για το ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε τρεις αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των play-out της Super League, όπου στις 6 ώρα ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, στις 7 η Κηφισιά φιλοξενεί την ΑΕΛ, όχι φιλοξενεί, αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στο Αγρίνιο την ίδια ώρα που η Κηφισιά θα φιλοξενήσει την Λάρισα. Ο Τόλης δίνει άσο τον Πανετολικό και εννοείται πως δεν θα έλειπε το μπάσκετ από το σημερινό, καθώς δίνει νικητή EuroLeague Ολυμπιακό. Δίνει το τέταρτο αστέρι στους Πειραιώτες. Μακάρι, μακάρι, γιατί όταν μια ελληνική ομάδα καταφέρνει και διακρίνεται και κατακτά ένα τρόπαιο σε μια διεθνή διοργάνωση, είναι μια νίκη και για την Ελλάδα. Βασικά είναι πρώτα μια νίκη για την Ελλάδα και μετά για τον σύλλογο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ειδικά σε ένα άθλημα όπως το μπάσκετ που έχουμε πάρα μα πάρα πολλές επιτυχίες. Τόλη, καλή επιτυχία!

Και ήρθε η ώρα να πάμε στο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη αυτή την περίοδο που μιλάμε, και όπως ακούσατε και στο πρώτο μισό της εκπομπής, σε όλες τις κατηγορίες είναι το πρώτο φαβορί. Οπότε εννοείται πως ο Ολυμπιακός δεν έχει εύκολο έργο απέναντι στην Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασκεβίτσιος, η ομάδα η οποία κατέκτησε την EuroLeague πέρσι, είναι η ενενεργία πρωταθλήτρια Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι αύριο. Είναι η Φενέρμπαχτσε η ενενεργία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μένει να δούμε τώρα, θα διατηρήσει το στέμα της ή θα αλλάξει χέρια. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Και αύριο στις 6 ώρα θα μας λυθούν όλες οι απορίες.

Για το Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε έχω επιλέξει όχι για νίκη, γιατί στις ελληνικές ομάδες, εκτός από πολύ λίγες περιπτώσεις που εκεί είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα επιλέξω νίκη ελληνικών ομάδων, ειδικά στο μπάσκετ, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ να επιλέγω για παίκτες. Μ' αρέσει πάρα πολύ να επιλέγω για παίκτες και για παίκτη θα επιλέξω σήμερα. Αύριο πιστεύω είναι η μέρα όπου θα λάμψει, χωρίς καμία υπερβολή, θα λάμψει το αστέρι του Σάσα Βεζένκοφ. Από τον Ιανουάριο και μετά ο MVP της φετινής διοργάνωσης, της κανονικής διάρκειας της φετινής EuroLeague, έχει κάνει ένα τρομερό δεύτερο μισό, άσχετα αν δεν ξεκίνησε αρκετά καλά. Είναι και ο πρωτοσκόρερ της διοργάνωσης, οπότε δεν μπορούμε να τον ξεγράφουμε έτσι. Εννοείται πως αρκετές πιθανότητες έχει και ο Tyler Dorsey, αλλά με αυτό που θα πω μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, αλλά πιστεύω ότι ο Σάσα Βεζένκοφ θα είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Σάσα Βεζένκοφ, top scorer αγώνα με απόδοση 2. Αυτή είναι η επιλογή μου. Πιστεύω ότι ο Βούλγαρος MVP της EuroLeague και μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, θα είναι ο μεγάλος κυρίαρχος του αυριανού ημιτελικού.

Να πάμε τώρα στα προγνωστικά του 943 Ιντριώτεν Sports, των φίλων και συνεργατών. Ο Μιχάλης, θα ξεκινήσουμε σήμερα από τον Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος επειδή θα βρίσκεται στο Περιστέρι λόγω του αγώνα Ατρόμητος Πανσεραϊκός για να καλύψει την αναμέτρηση για τον 943 Ιντριώτεν Sports, δεν θα μπορέσει να βγει τηλεφωνικά για να τα πει, οπότε τα έστειλε σε φωτογραφία και έδωσε για τους δύο ημιτελικούς, για το Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, έδωσε πρώτο σκόρερ του αγώνα Ζαν Μοντέρο με απόδοση 2.75, ενώ στο Ολυμπιακός Φενέρ έκανε επιλογή με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο παίκτης με τα περισσότερα rebound στην αναμέτρηση με απόδοση 2.65. Ανακεφαλαιώνω, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, παίκτης με τους περισσότερους πόντους, top scorer, αγώνα Ζαν Μοντέρο, απόδοση 2.75, και παίκτης με τα περισσότερα rebound στο Ολυμπιακός Φενέρ, Σάσα Βεζένκοφ, απόδοση 2.65.

0: Θα κάνουμε και λίγο μια ποδοσφαιρική παρέμβαση, καθώς έχουμε τον Δημήτρη Δοστρατάκη, ο οποίος έχει επιλέξει σημερινούς αγώνες, ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά έχει και πρόβλεψη τουλάχιστον για το ποιος θα κατακτήσει την EuroLeague. Οπότε αξίζει να ακούσετε τις εκτιμήσεις του Δημήτρη, όπου είναι ένας εκ των πιο εύστοχων στην εκπομπή και όχι μόνο. Τέλος πάντων, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δημήτρη, καλησπέρα. Σου δίνω το μικρόφωνο για να δώσεις ψωμί στο λαό και τις προβλέψεις σου.
1: Γεια σου Νικόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intermet Sports. Λοιπόν, όσον αφορά το Final Four που έλεγες,
0: θα ξεκινήσουμε αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει, θα είναι ο κατακτητής της κορυφής, έτσι όπως λέει και το τραγούδι. Να σου πω την αλήθεια, και MVP βλέπω τον Φουρνιέ.
0: Βλέπεις, όπα, αυτό είναι βομβούλα, βομβούλα. MVP Φουρνιέ, που MVP είναι Φουρνιέ. Είναι πιθανό, αλλά συνήθως οι περισσότεροι έχουν δύο επιλογές τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό. Είτε αυτός θα είναι ο Βεζένκοφ, είτε αυτός θα είναι ο Ντόρσεϊ. Αλλά ο Φουρνιέ, καλή επιλογή, okay.
1: Εγώ βλέπω Φουρνιέ, εμπαστερήτωση.
0: Να ξέρεις, λοιπόν, απλά πριν συνεχίσεις.
1: Και αν θέλεις και τελικό, παρακινδυνεμένο βέβαια, Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Δεν βλέπεις Βαλένθια τελικό, ε?
1: Όχι, δεν βλέπω Βαλένθια. Νομίζω λοιπόν, η φανέλα της Ρεάλ θα υπερισχύσει παρά το γεγονός.
0: Λοιπόν, απλά στο λέω ενημερωτικά. Mm-hmm. Οι επιλογές που έχεις κάνει είναι Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, ζευγάρι τελικού, απόδοση 3, η μία επιλογή. Η άλλη επιλογή, MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, έχει απόδοση 12 και νικητή EuroLeague Ολυμπιακό, απόδοση 2-10. Οπότε...
1: 2-10, πολύ καλή απόδοση.
0: Έχεις κάνει πολύ καλές επιλογές.
1: Mm-hmm. Για να δούμε, καλές επιλογές κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά εντάξει, για πρώτη εικόνα έχουμε... τουλάχιστον για πρώτες εκτιμήσεις έχουμε καλές επιλογές. Τώρα, μακάρι να βγούμε αληθινοί τουλάχιστον σε τέλος ημέρας.
1: Έχεις δώσει προβλέψεις για το Final Four, δεν άκουγα πριν.
0: Έχω δώσει για τους ημιτελικούς, δεν έχω επιλέξει όμως κάτι μετά το τέλος. Θεώρησα τουλάχιστον να το πάμε στους αγώνες για να μην γρουσουζέψουμε κανέναν, κατάλαβες.
1: Όταν λες έχεις δώσει για τους ημιτελικούς, τι εννοείς?
0: Σάσα top scorer στον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε με απόδοση 2 και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης άσο και πρώτο scorer Μοντέρο με απόδοση 4.75.
1: Μάλιστα. Okay, για να δούμε λοιπόν, Νικόλα. Για να δούμε. Έχω και μια τριάδα ποδοσφαιρική από το σημερινό πρόγραμμα.
0: Και γιατί να μην την πεις?
1: Να την πω βεβαίως. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Ο αγώνας αυτός αρχίζει 6, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σωστά θυμάσαι. 6 ώρα αρχίζει.
1: 6 ώρα. Θεωρώ ότι θα έχει γκολ ένα διάφορο παιχνίδι, όπως και τα τρία παιχνίδια του σημερινού προγράμματος της τελευταίας αγωνιστικής των play-outs είναι αδιάφορα. Θεωρώ ότι θα έχει τέρματα και ο Πανσεραϊκός παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και ο Ατρόμητος, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ομάδα ικανή να βάλει γκολ. Over 2,5 και ο αγώνας Άγιαξ Γκρόνικεν. Είναι ένα μονός αγώνας ημιτελικά για το ποια ομάδα θα βγει στο Conference League από την Ολλανδία. Καημένη Άγιαξ που κατάτησες, έτσι. Άγιαξ λοιπόν Γκρόνικεν, over 2,5 και εδώ.
0: Okay.
1: Και τέλος από το βελγικό πρωτάθλημα, Μαλίν Club Brugge, διπλό. Κλαμπρίζ νομίζω ότι από σήμερα θα θέσει τις βάσεις, πολύ πιθανόν και με το διπλό να κατακτά το φετινό πρωτάθλημα του Βελγίου. Άρα Ατρόμητος Πανσεραϊκός over 2,5, Άγιαξ Γκρόνικεν over 2,5 και Κλαμπρίζ διπλό, μάλλον Κλαμπρίζ είναι ο αγώνας. Αυτή η τριάδα είναι κοντά στο 4 και καλή επιτυχία.
0: Απλά λιτά και κατανοητά. Είπε την τριάδα ο Δημήτρης, αλλά είχαμε και το μπάσκετ, γιατί δεν γινόταν να λείπει το μπάσκετ μέρες που είναι.
1: Όχι,
0: οπότε
1: βέβαια.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ για ακόμα μια συμμετοχή. Εννοείται πως έχεις καταλάβει ότι έχει καθιερωθεί όλο αυτό τώρα. Είναι αυτονόητο να το συζητάμε.
1: Ευχαριστήσε μου, φίλε, ευχαριστήσε μου, να σε καλά.
0: Επίσης.

Εννοείται πως όποιος θέλει στέλνει στο 6939-943 τις προβλέψεις του και τις εκτιμήσεις του για το Final Four. Ένα Final Four το οποίο αναμένεται πάρα, όχι πάρα πολύ απλά ανταγωνιστικό, πάρα πολύ θεαματικό.

0: Θα κάνουμε λίγο μια παρένθεση από τα...
1: Θα κάνουμε λίγο μια παρένθεση από τους αυριανούς αγώνες μπάσκετ. Να πούμε λίγο ότι όπου να αρχίζει ο αγώνας Ατρόμητος Πανσεραϊκός, τελευταία αγωνιστική των play-out, εντάξει, είναι μια τελευταία διάφορη αγωνιστική των play-out, όπου μάλιστα δεν κρίνεται κάτι, ό,τι ήταν να κρυθεί κρίθηκε. Η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός υποβιβάζονται. Απλά θέλουν και οι δύο ομάδες, ο Πανσεραϊκός στο Περιστέρι και η Λάρισα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, να ολοκληρώσουν την παρουσία τους στην Super League με νίκη και να αποχαιρετήσουν την Αλφα Εθνική με ψηλά το κεφάλι. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, ένα παιχνίδι που βρίσκει και τις δύο ομάδες να ανακουφίζονται στο τέλος.

0: Εννοείται πως από το Final Four δεν γίνεται να λυπεί ο 943 Ιντερνετ Sports, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί με Δημοσθένη Καρμύρη, Λένα Καραλή και Γιώργο Γκαλίδη στο ΆΚΑ, σε περιγραφή του τελευταίου ο αγώνας στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, όπου ας ελπίσουμε ότι το τρόπο θα καταλήξει στην ελληνική ομάδα. Πάμε λίγο να διαβάσουμε κάποια από τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπανικολάου, του προπονητή και του αρχηγού του Ολυμπιακού, αντίστοιχα πάνω στο Final Four. Συγκεκριμένα ο αρχηγός είχε πει, ο Κώστας Παπανικολάου: «Βαδίζω προς το τέλος της καριέρας μου, ευκαιρία να ταΐσω την πείνα μου». Ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε ότι αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η συμμετοχή στο Final Four, είναι σημαντικό. Κάθε Final Four έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Ήτανε κάποια από τα λόγια του προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά και του αρχηγού των Ερυθρολεύκων, όπου συμμετέχουν σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four, αν δεν κάνω λάθος, 2022, 23, 24, ναι, σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Κάπου εδώ αυτά είναι. Έλα. Και έχουμε το καλύτερο κλείσιμο. Έχουμε τις προβλέψεις του Θέμη του Παγιούρα, όπου δεν γινόταν να λείπει. Ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Αύριο για το Final Four, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, νίκη Ολυμπιακού και άντερ 171,5 πόντους, σε απόδοση 1,94. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε και το σκορ το λέω πάρα πολύ ψηλό. Στον άλλο είναι ημιτελικό Βαλένθια Ρεάλ, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες τουλάχιστον 83 πόντους, over 82,5 δηλαδή κάθε ομάδα, και εκεί απόδοση κοντά στον διπλασιασμό. Και έχουμε και δύο ποδοσφαιρικά, μια διάδα από σήμερα. Αλ Νάσρ Ντάμακ, άσο και over 2,5 σε απόδοση 1,50, μαζί με το Αλ Φεϊχά Αλ Χιλάλ, διπλό και over 2,5 σε απόδοση 1,58. Αλ Χιλάλ και Αλ Νάσρ πάνε για πρωτάθλημα, οπότε πιστεύω θα μπορέσουν να κερδίσουν και να συνδυαστεί με το over 2,5. Διάδα αυτό μαζί, έτσι. Αυτά.
0: Ήτανε το καλύτερο κλείσιμο. Αυτό ήταν και το bet line της Πέμπτης με τον buzzer beater του Θέμη Παγιούρα να ολοκληρώνει την εκπομπή. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης, Sports On Air Live 6 με 8. Καλή συνέχεια σε όλους. Για χαρά.
2: Θέλει να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο
6: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία την ίδια χρονική στιγμή οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνησή του.

0: Θες περισσότερη απόσταση, μήπως απόσταση. Κάτσουμε όλοι δηλαδή στο...
1: Ξεκινάμε. Δεν το πει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: και αφετέρου τη σκλήρινση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσθέσω.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

ξεχά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.